πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς παίρναν τα χρόνια. Ό,τι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το κρεμίσεις.

0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Καμία ψυχή δεν μου φαίνεται ξένη, καμία ψυχή.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς, παιδί.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτα

0: Plan FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

κοιτάω τις βραδιές, κάνω σχέσεις βαρετές. Δεν ξέρω που γεννάς, παίρνω ανάποδες στροφές. Δεν θέλω να σε θέλω κι όμως θέλω να με θες. Και θα ρω πως θα τρελαθώ.

Καμιά φορά ρωτούσε.

στεκότανε. Και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνεις.

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τραγικός ήταν ο επιλόγος των ερευνών για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του διόρυφου κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα, καθώς ανασύρθηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 2 ζευγάρια Αμερικανών που διαμένουν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ένας Βρετανός και σύζυγός του που κατοικούσαν στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. Την 2 ώρα τα αίτια της φωνικής έκρηξης αναζητούν οι αρχές. Εκτεταμένη διαρροή φυσικού αερίου φέρεται ως η πιθανότερη αιτία παρά το γεγονός ότι η πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι δεν δέχθηκε καμία κλίση πριν το τραγικό συμβάν για οσμία αερίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει άριστο τηλεφωνικό απορρίτου των εμπλεκομένων, όπως τόνισε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Στο μικροσκόπιο, οι επικοινωνίες γιατρού και υπνοθεραπευτή, αλλά και ένα μήνυμα του Μαζονάκη προς τη γιατρό μια μέρα πριν το θάνατό του. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Με τα μέτρα να έχουν αρχικά ορίζοντα 10 πενθήμερου λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης μια μέρα πριν την έναρξη διάθεσής του στην αγορά. Στην Τρίπολη, προκειμένου να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την άλωση απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς, μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Τεράστια νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ με πρωταγωνιστό της πρόκρισης στον τελικό του στοίχημα Super Cup, τον Όσμαν, ο οποίος με τρομερό μπάζερ μπίτερ τρίποντο στο φινάλε οδήγησε το δικέφαλο στη νίκη με σκορό 84-82. Αποθεώθηκε ο νέος ΠΑΟΚ απόψε ο τελικός κόντρα στον Ολυμπιακό στις 8. Αποθεώθηκε όμως και η αναβίση στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο που χθες βράδυ συγκεντρώθηκαν πάνω από 90.000 άνθρωποι για να ζήσουν μια ιστορική μουσική βραδιά. Παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, ο κόσμος κατέκλυσε το στάδιο και απόλαυσε ένα υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών με την απόλυτη Ελληνίδα Στάρ να χαρίζει μοναδικές στιγμές στο κοινό της. Ραντεβού με τους Θεσσαλονικείς κάθε ηλικίας δίνει για δεύτερη μέρα το Καβάνι Project στην πλατεία Άθωνος. Ποικίλες εκδηλώσεις, μουσικές, performances, καστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και ελεύθερη είσοδο για όλους. Ελεύθερη θα είναι και σήμερα η πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Τελευταίο αντίο θα πούν αύριο οι συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού στο Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρόνων. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η κηδεία θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μια καταιγίδα συνήθιστης έντασης για την εποχή που προκάλεσε ήδη την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ήταν κυρίες και κύριοι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Ξεφυλίζοντας τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επί το ελληνικότερον, έπεσα σε μία δημοσίευση που είχε να κάνει με αυτήν, με αυτό το μουσικό κομμάτι που ακούσαμε, το πασίγνωστο My Way. Αλλά είχε μία ιδιαιτερότητα αυτό το κομμάτι και έτσι επέλεξα να ξεκινήσουμε με αυτό το πρωινό της Κυριακής. Ένα κλασικό κομμάτι πλέον, My Way, τραγούδι γραμμένο από τον Πολάνκα για τον Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος βέβαια το απογείωσε, και το συγκεκριμένο μουσικό θέμα ορχιστρικά, αυτό που βρήκα μέσα στο διαδίκτυο, είχε να κάνει με την συναυλία που δόθηκε προς τιμήν της... τώρα ξέρετε, αυτά είναι, καταρχήν είναι από την Κορέα, είναι η φιλαρμονική ορχήστρα Swan, για την αείμνηστη Kim Nam Yoon, ένα, όπως διαβάζουμε, ένα μεγάλο αστέρι της κορεατικής κλασικής μουσικής σκηνής, η οποία μας άφησε το Μάρτιο βέβαια του 2023. Μια παράσταση που έγινε, όπως διαβάζουμε, το Νοέμβριο του 2014 στη συναυλία συνταξιοδότησής της, όπου οι μαθητές της έκαναν αυτήν την έκπληξη και της δώσανε αυτήν την μουσική στιγμή, που νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο για τους δασκάλους, οι μαθητές σου, να επιλέγουν αυτό το μουσικό κομμάτι, αυτό το τραγούδι, το οποίο βέβαια τραγούδι οι περισσότεροι πλέον το επιλέγουν όταν σιγά σιγά φεύγουν από την ενεργό επαγγελματική ιδιαίτερα ζωή και σου λέει I did it my way. Έτσι απλά, έτσι απλά. Και έτσι απλά ξεκινήσαμε και εμείς και σας καλωσορίζουμε, σας καλημερίζουμε στο πρωινό που έχουμε καθιερώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε ρυθμό σουκού. Και επειδή άλλο είναι το Σάββατο και άλλη είναι η Κυριακή, άλλα τα πρωινά της Κυριακής, άλλα τα πρωινά του Σαββάτου, αυτό της Κυριακής είναι αγαπημένο και φροντίζουμε να είναι και απολαυστικό. Με την ελπίδα ότι σας βρίσκουμε σε καλή κατάσταση, νοητική, βιολογική, ξέρετε, σωματική, όλα αυτά. Γιατί αυτά είναι αλληλένδετα, θέλοντας και μη, είναι αλληλένδετα. Ελπίζουμε ότι θα είστε στη συντροφιά μας για το επόμενο 2ωρο έως τις 10. Έχουμε επιλέξει πολλά ωραία μουσικά θέματα και πολλά ωραία τραγούδια για να συνοδεύσουμε το πρωινό σας, το πρωινό καφεδάκο σας. Βάλατε καφέ, ναι? Αν δεν βάλατε, να βάλετε. Θα τον απολαύσετε μαζί μας και εμείς μαζί σας.

0: Προσπαθήσαμε να απολαύσουμε χθες την Πανσέληνο, αλλά δεν μας τα έκανε, δεν μας έκανε το χατήρι. Γιατί η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, η ένατη Πανσέληνος της χρονιάς από τις 12, το φεγγάρι λέει του καλαμποκιού ή της συγκομιδής κάπου αλλού. Αναφέρεται στη συγκομιδή και στο αλώνισμα του καλαμποκιού και την οφείλει την ονομασία αυτή στους Ινδιάνους της Αμερικής. Το είπαμε έτσι άλλωστε, το είχαμε πει και εχθές, ότι διάφορες πανσέλινοι παίρνουν την ονομασία τους από συνήθως εκεί από τους Ινδιάνους, οι οποίοι μάλλον με τις πανσέλινους μετρούσανε και τον δικό τους χρόνο. Ήταν ιδιαίτερα φωτεινή πάντα η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου. Προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ. Καλή και του Αυγούστου, αλλά του Σεπτεμβρίου είπαμε, ξεκινάει από χαμηλά και επειδή έχει συγκριτικό μέγεθος στον ορίζοντα τα βουνά ή τις πολυκατοικίες, βλέπεις αυτό τον μεγάλο, το δίσκο αυτό, το ολόγιο μου φεγγάρι και λες πόσο μικρός είμαι εγώ. Και όσοι ασχολούνται και με τα αστρολογικά, επειδή η Πανσέληνος αυτή έγινε στον άξονα κρυού και ζυγού, τα ζώδια που επηρεάζονται είναι οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι. Και αφού ακούμε και Glenn Miller, Moonlight Serenade, ας το απολαύσουμε και με λόγια από την Carly Simon.
1: Ladies and gentlemen, live from aboard the Queen Mary 2, Miss Carly Simon.

Moonlight Serenade. Και είπαμε ότι αυτό είναι, το γνωρίζουμε εμείς ορχιστρικά, από την Glenn Miller Band, η οποία, ό,τι τιμή και χαρά, θα είναι μαζί μας, εάν δεν το γνωρίζετε, 27 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με ειδικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα Swinging Christmas. Glenn Miller είναι αυτός που τη δημιούργησε την μπάντα από το 1956, η συγκεκριμένη μπάντα, με δικό της χαρακτήρα, με δικά της μουσικά κομμάτια, εκτός βέβαια όλων των άλλων που μπορούν να εκτελούν. 13 χάλκινα πνευστά και ο χαρακτηριστικός ήχος αυτής της Big Band, της μεγάλης μπάντας δηλαδή, της μεγάλης ορχήστρας, θα γεμίσει τη σκηνή και θα δημιουργήσει μια μοναδική ενέργεια που θα παραμένει ζωντανή και για τα επόμενα χρόνια, γιατί ήδη παραμένει ζωντανή. Glenn Miller Orchestra. 27 Δεκεμβρίου εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Όλα αυτά τα ωραία, γεροί να είμαστε να καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί, ναι, και να τα απολαύσουμε. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εμείς πάντως συνεχίζουμε την απόλαυση του πρωινού, πρώτες γουλιές καφέ, ένα φθινοπορεινό τραγούδι για τη συνέχεια. Τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά, πως έλεγε ο Φίλιππος ο Νικολάου, έτσι. Εδώ πρέπει να θυμίσω κάτι που ξέχασα, στο My Way που είπαμε, το My Way το έχει πει και ο Πάριος. Δεν μετανιώνω, αν το ψάξετε να το βρείτε.

Αν δεν τον αναγνωρίσατε, Ανδρέα Μποτσέλη με την Βερόνικα Μπέρτη από παλιά, το 2008 η συναυλία αυτή, στο Las Vegas ήταν. Την επόμενη φορά θα επιλέξουμε το La Faire Mort, θα το επιλέξουμε από τον αυθεντικό Yves Montand, την επόμενη φορά. Αυτή η εισαγωγή σας φαίνεται γνωστή, σας ακούγεται γνωστή? Είναι το Intermezzo από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνι και την όπερα. Ας το ακούσουμε τραγουδιστά.

παχίνα μπλάνκα, λευκή κόλλα δηλαδή. Κάρλος Κουέβας. Καλή σας ημέρα. Καλά πάμε, καλά είμαστε. Ναι. Εντάξει, πρωινό Κυριακής είπαμε. Χαλαρά. Έτσι κι αλλιώς Θεσσαλονίκη. Ίσον χαλαρά.

καιρό δεν είπαμε. Ο καλός μας ο καιρός. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Εξαιρετικές θερμοκρασίες, ευχάριστες θερμοκρασίες. Περπάτημα είτε στην πόλη, είτε στην παραλία. Εντός, εκτός, βουνά, θάλασσες. Οι καλύτερες στιγμές λίγο πριν το χειμώνα. Όχι ότι μας πειράζει ο χειμώνας, κάθε άλλο. Αγαπημένος χειμώνας. Κοντά στους 25-26 βαθμούς για σήμερα. Βοριαδάκι, καλό βοριαδάκι, ευχάριστο βοριαδάκι. Κάτι ανάλογο και για το ξεκίνημα της εργάσιμης εβδομάδας, από αύριο Δευτέρα δηλαδή. Και την Τρίτη καλά θα είναι. Και την Τετάρτη καλά θα είναι. Και την Πέμπτη καλά θα είναι. Τώρα την Πέμπτη, εκεί το βραδάκι, το απόγευμα, μπορεί λίγο να μας μουσκέψει, γιατί θα μπερδευτούν λίγο οι άνεμοι. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο τριήμερο. Βάλε και τη σημερινή μέρα τετραήμερο. Μια χαρά. Θερμοκρασίες βραδινές 18, 19, 20. Μιλάμε πάντα για μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εννοείται ότι στην περιφέρεια οι θερμοκρασίες θα είναι σίγουρα πιο χαμηλές. Και στο Καϊμακ Τσαλάν, στο Βόρα και στον Όλυμπο έχει ρίξει το πρώτο χιόνι. Σεπτέμβριος, καλά θα πάει αυτό.

You know, I can't smile without you. Δεν μπορώ να γελάω χωρίς εσένα. Καλή σας ημέρα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είναι 27 Σεπτεμβρίου. Πολλά έχουν γίνει σαν σήμερα, στο πέρασμα των ετών. Μας αρέσει, σταχυολογούμε, πιάνουμε δηλαδή διάφορα από όλα όσα έχουν γίνει και μαθαίνουμε και κάτι παραπάνω. Και εμείς, και επειδή το μαθαίνουμε και εμείς, θεωρούμε χρήσιμο να το μάθετε και εσείς. Παραδείγματος χάρη, το 1905, σαν σήμερα, το επιστημονικό περιοδικό «Χρονικά της Φυσικής» λαμβάνει ένα έγγραφο από τον Άλμπερτ Άινστάιν με τίτλο «Μήπως η αδράνεια ενός σώματος εξαρτάται από το ενεργειακό του περιεχόμενο». Με τον τρόπο λοιπόν αυτό παρουσιάζει την εξίσωση ε ίσον μ σ στο τετράγωνο. Την γνωστή πλέον θεωρία της σχετικότητας.

Το 1940 υπογράφεται στο Βερολίνο σαν σήμερα το τριμερές σύμφωνο του Άξονα, σύμφωνο στρατιωτικής συμμαχίας ανάμεσα στις δυνάμεις του Άξονα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Γερμανία, Ιαπωνία και Ιταλία.

Μιας και έχουμε πάντα στο προσκήνιο τα θέματα που αφορούν σε πολιτικές αλλαγές, έχουμε στη Γερμανία τις πρόσφατες αυτές αλλαγές που συμβαίνουν στην εκλογική επιθυμία και στα εκλογικά αποτελέσματα. Θυμίζουμε ότι το 1998 στις εκλογές στη Γερμανία ηττώνται για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια οι χριστιανοδημοκράτες του Helmut Kohl, CDU, με νέο καγκελάριο τον Gerhard Schröder, σοσιαλδημοκράτη. Την ίδια χρονιά, το 1998, ιδρύεται η περίφημη Google. Τι είναι η Google? Τώρα, γκουγκλάρετε να το δείτε.

Το 1917 μας άφηνε ο Edgar Degas. Degas, Γάλλος ζωγράφος, γλύπτης και χαράκτης, θεωρείται από τους θεμελιωτές του Ιμπρεσιονισμού. Πανάκριβοι οι πίνακες του Degas. Όσοι έχουν σχέση με την τέχνη αυτού του είδους ξέρουν πάρα πολύ καλά τι εστί Degas. Το 1953 μας αφήνει ο Λόρις Μαργαρίτης, Έλληνας πιανίστας και συνθέτης, ναι. Έχουμε και οδό, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολλές οδούς. Πού είστε? Στην οδό Λόρη Μαργαρίτη, στο κέντρο, ναι. Τώρα ποιος να είναι ο Λόρης ο Μαργαρίτης? Ο Λόρης ο Μαργαρίτης, ο Λυκούργος, Έλληνας πιανίστας και μουσουργός. Χρόνια πολλά στην Gwyneth Paltrow. Αμερικανίδα ηθοποιός, για όσους δεν θυμούνται. Στο Θάνο Πετρέλη, τον δικό μας εδώ, τον Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή. Και μεταξύ άλλων βλέπουμε ότι το 1901 μας άφηνε ο Γερμανός συνθέτης Engelbert Humperdinck. Όπα, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα? Μα αφού εμείς έχουμε Humperdinck και μεταδίδουμε. Δηλαδή, τι έγινε, μπερδευτήκαμε? Μάλλον ήταν παππούς του. Γιατί ο Engelbert Humperdinck ήταν Γερμανός συνθέτης με δημοφιλές του, το πιο δημοφιλές του έργο, ποιο ήταν? Η όπερα Hansel και Gretel. Εμείς όμως έχουμε, είπαμε, μάλλον τον εγγονό Engelbert Humperdinck, και τον απολαμβάνουμε στο Love Me With All of Your Heart.

δεν ξεχαστήκαμε, απλώς το αφήσαμε για λίγο, όπως λέει, αργότερα. Στο σαν σήμερα καταγράφεται μία, επιτρέψτε μου, χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας. Σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 1831, δολοφονείται στο Ναύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Μία, μπορούμε να πούμε, από τις πολλές χαμένες ευκαιρίες της Ελλάδας να εξελιχθεί σε αυτό που έπρεπε να έχει εξελιχθεί. Σε αυτό το έπρεπε, η κάθε μια και ο καθένας από εσάς προσθέτει ό,τι θέλει. Τι να πρωτοποιείς για τον Ιωάννη Καποδίστρια? Ταινία έχει γίνει πρόσφατα, με απόϊχο, με παρασκήνιο μεγάλο. Ακούμε μουσικό θέμα, σύνθεση Μίνος Μάτσας, από την ταινία Καποδίστριας του Γιάννη του Σμαραγδί. Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, ο Καποδίστριας προσπάθησε να επιτύχει στρατιωτική εμπλοκή Ρωσίας και Πύλης. Πύλη, η Οθωμανική τότε αυτοκρατορία, η διοίκησή της. Χωρίς όμως αποτέλεσμα, αποτυγχάνοντας να μετατρέψει την πολιτική του τσάρου υπέρ των Ελλήνων, αναχώρησε με άδεια από τη Ρωσική Διπλωματική Υπηρεσία για τη Γενέβη, που διέμεινε για 5 χρόνια, χωρίς να παραιτηθεί από τη Ρωσική Υπηρεσία. 14 Απριλίου του 1827, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας τον εξέλεξε με 7ετή θητεία πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Έφτασε τον Ιανουάριο του 1828, διακήρυξε την ίδρυση της Ελληνικής Πολιτείας και της Εθνικής Τράπεζας και προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής και τη θέσπιση νομικού πλαισίου της νέας πολιτείας. Αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις σε τακτικά σώματα υπό ενιαία διοίκηση. Προσπάθησε και πέτυχε επέκταση των συνόρων του νέου κράτους και την κατοχύρωση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Βέβαια, αυτός ο συγκεντρωτικός τρόπος άσκησης της εξουσίας τον έφερε σε προστιβές με τους τοπικούς αξιωματούχους, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 στο Ναύπλιο από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, συγγενείς του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, σε αντίπεινα της φυλάκισης που είχε δεχθεί ο Πετρόμπεϊς. Ισορρός του κυβερνήτη μεταφέρθηκε τον Απρίλιο του 1832 στην Κέρκυρα από τον αδελφό του Αυγουστίνο. Ενταφιάστηκε στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, μέσα στην πόλη της Κέρκυρας είναι, δίπλα από τον τάφο του πατέρα του, Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια. Παλιά κερκυραϊκή οικογένεια, ο οίκος των Καποδίστρια. Όπως λένε, μπορεί να ήταν και ο Κάπο Ντιίστρια, αλλά η καταγωγή πιθανόν από το ακροτήριο, το Κάπο, της Ίστρια, στην Αδριατική, εκπληκτικό μέρος η Ίστρια.

0: Θα πούμε και άλλα και μάλιστα θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, τον κύριο Λευτέρη Καβαδία, διότι σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Καποδίστρια, έργο το οποίο έγινε στην εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη τιμά τον πρώτο Έλληνα κυβερνήτη. Ένα έργο τέχνης του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη. Και θα τοποθετηθεί, τοποθετήθηκε ήδη, σήμερα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. 11 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει ο πρόεδρος της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, ο κύριος Λευτέρης Καβαδίας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί είναι η σημερινή ημέρα ιδιαίτερα δύσκολη, αν το θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, για τέτοιες εκδηλώσεις και ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι έχουν στην ευθύνη όλο αυτό εδώ. Εκεί θα είναι και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης. Η Ευδοξία δεν είναι κοντά μας, έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας. Έχουμε πολλά να πούμε και όχι μόνο για τον Καποδίστρια. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 10 με πάρα πολύ μουσική.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τραγικός ήταν ο επίλογος των ερευνών για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, καθώς ανασύρθηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 2 ζευγάρια Αμερικανών που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κατοικούσαν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Την ίδια ώρα, τα αίτια της φωνικής έκρηξης αναζητούν οι αρχές. Εκτεταμένη διαρροή φυσικού αερίου φέρει τόση πιθανότερη αιτία παρά το γεγονός ότι η πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι δεν δέχτηκε καμία κλίση πριν το τραγικό συμβάν για οσμία αερίου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης, αναμένεται να ρίξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων γιατρών και του υπνοθεραπευτή, που φέρεται να έφερε σε επαφή τον καλλιτέχνη με το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο θάνατος του Μαζονάκη γύρει ερωτήματα για τον χρυσοφόρο κλάδο της ευεξίας στην Ελλάδα, τονίζει σε άρθρο το Πολιτικό, επισημένοντας την απουσία ελέγχων σε κλινικές που προσφέρουν αμφισβητήσιμες θεραπείες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Σκιάθο ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το νησί. Σε ποτάμια μετατρέπηκαν οι δρόμοι στο παραλιακό μέτωπο, καρέκλες και τραπέζια από καταστήματα εστίας παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν αρκετά χωριά. Σε ισχύει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι σποράδες είναι μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να πληγούν και σήμερα, όπως και η Εύβοια, ενώ ισχυρή άνεμη πνέουν ήδη στο Αιγαίο. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, με τα μέτρα να έχουν αρχικά ορίζοντα 10 πενθήμερου λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα πριν την έναρξη διάθεσής του στην αγορά. Στην Τριπολιά, τις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης επετείου από την άλωση απελευθερωστής Τριπολιτσάς βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Τεράστια νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστή της πρόκρισης στο τελικό του στοίχημα Super Cup, τον Οσμάν, ο οποίος με τρομερό μπαζέρ μπίτερ τρίποντο στο φινάλ οδήγησε το δικέφαλο στη νίκη με 84-82. Αποθεώθηκε ο νέος ΠΑΟΚ, απόψε ο τελικός κόντρα στον Ολυμπιακό στις 8. Αποθεώθηκε όμως και η αναβίση στο κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο, που χθες βράδυ συγκεντρώθηκαν πάνω από 90.000 άνθρωποι για να ζήσουν μια ιστορική μουσική βραδιά. Παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, ο κόσμος κατέληξε το στάδιο και απόλαυσε ένα υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών, με την απόλυτη Ελληνίδα Στάρ να χαρίζει μοναδικές στιγμές στο κοινό της. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το Καπάνι Project στην πλατεία Άθωνος. Ποικίλες εκδηλώσεις, μουσικές, performances, καστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο, με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και ελεύθερη είσοδο για όλους. Νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ κατέβησε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών, φθοδηγού στο άνοιγμα των στενών του ορμού υπό την προϋπόθεση άρση κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς σε ρυθμό σουκού.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

0: Εδώ είμαστε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων, είμαστε κοντά σας και πολύ γρήγορα θα συνομιλήσουμε στον αέρα με τον πρόεδρο της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, τον πρόεδρο τον Λευτέρη τον Καβαδία. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μεγάλη ημέρα η σημερινή για την Κερκυραϊκή Ένωση και για τη Θεσσαλονίκη βεβαίως.
1: Σωστά.
0: Και θέλουμε να μας δώσετε τα στοιχεία της εκδήλωσης.
1: Ναι, ναι. Αρχικά να πούμε ότι ήταν μια προσπάθεια χρόνων να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα και να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια. Κάτι που έλειπε και από τη Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που καταφέραμε να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Η εκδήλωση αρχίζει με Χρυσάγιο επιμνημός συνδέησης στην Παναγία των Χαρκαίων. Στη συνέχεια θα έρθουμε στο σημείο όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Οι σχετικές, η διαδικασία είναι ομιλίες από τον Δήμαρχο, προσωπικά και από μένα. Θα είναι το χορευτικό μας, θα είναι η χοροδία μας, κατάθεση στεφάρων. Η διαδικασία είναι συνήθως έτσι.
0: Είναι μια τυπική διαδικασία, έχει την εθιμοτυπία της η διαδικασία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι στον χώρο Πρασίνου εκεί στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων, λίγο πιο μπροστά από την Εκκλησία θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου, ακριβώς στο Πράσινο.
0: Ακριβώς εκεί στο Πράσινο, πάρα πολύ καλό το σημείο. Ήτανε από παλιά όπως είπατε, χρειάστηκε από πολύ παλιά να γίνει προσπάθεια, αλλά με τους κόπους και την επιμονή σας πήγαν όλα καλά και έχουμε τη σημερινή αυτή ημέρα.
1: Από το 2022 προσπαθήσαμε, πιστεύαμε ότι θα το πετύχουμε πολύ πιο σύντομα. Τώρα βέβαια τέτοια μέρα δεν λέγονται τα εμπόδια, αλλά πρέπει να πούμε
0: ναι,
1: ότι αρρωγή δεν υπήρχαν πολύ. Περιμέναμε βοήθεια, υποσχέσεις πάρα πολλές που δεν υλοποιήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση στηριχτήκαμε στα μέλη μας, στις εκδηλώσεις μας και πετύχαμε σχεδόν από μόνοι μας να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα.
0: Θερμά συγχαρητήρια, πρόεδρε, να μην σας κρατάω άλλο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ξέρω ευχαριστώ. Είναι δύσκολη ημέρα. Να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν τους κρατάς πολύ στο τηλέφωνο. Τους ανθρώπους έχουν την αγωνία τους για να πάνε όλα καλά. Και ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι το νιώθουν κιόλας αυτό που κάνουν, σου λέει δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Γιατί έχει και την ευγένεια μέσα, δεν θέλει να είναι αγενής. Κερκυραίος γάρ. Τώρα να σας πούμε ότι, να θυμίσουμε μάλλον, ότι η εκδήλωση είναι στις 11 στην γωνία εκεί, στην οδό Εγνατία και Χαλκαίων, στην Αριστοτέλους, όπως ακούσατε, ακριβώς απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου. Δίπλα θα το έλεγα εγώ, όχι απέναντι, δίπλα. Θα δείτε, θα έχει κόσμο έτσι κι αλλιώς εκεί. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την πόλη μας. Και μάλιστα επέλεξα να ακούσουμε από την μπαντίνα του μουσικού σχολείου της Λευκάδας το εμβατήριο που έχει γράψει. Θα σας πω τα στοιχεία, ας ακούσουμε και θα σας πω τα στοιχεία. Είναι το εμβατήριο Ιωάννης Καποδίστριας.

Ακριβώς έτσι. Εμβατήριο Ιωάννης Καποδίστριας. Συνθέτης είναι ο Σπύρος Ρουβάς. Έχουνε, ναι, υπάρχει σχέση και ο Σάκης ο Ρουβάς. Είπαμε, ο Σάκης είναι Τάτσης. Αναστάσεις. Τάτσης. Αλλά το Τάτσης δεν έβγαινε καλλιτεχνικά και βγήκε το Σάκης.

Μόλις το 2011 έγινε αυτή η σύνθεση από το Σπύρο το Ρουβά. Λοιπόν, Καποδίστριας. Τι να πρωτοπείς για τον Καποδίστρια? Ούτε καν η ταινία δεν πρόλαβε να τα πει όλα. Δεν πρόλαβε να τα πει όλα ούτε η ταινία. Και μάλιστα πολλά ακούστηκαν, ακόμα και για τη δημιουργία της ταινίας, τις δυσκολίες. Δυσκολίες που πάντα, και δεν ξέρω γιατί, τέτοιες δράσεις πάντα συναντούν δυσκολίες. Ακούσατε και τον πρόεδρο που είπε: υποσχέσεις πήραμε πολλές, αλλά φως δεν είδαμε όπως τα περιμέναμε να δούμε.

Σαν σήμερα, επαιτειακή ημέρα, 27 Σεπτεμβρίου του 1831, πεθαίνει, σκοτώνεται, πυροβολείται, δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας. Υπάρχουν ενδείξεις, διότι ο Καποδίστριας, σύμφωνα με μια από όλες τέλος πάντων τις μαρτυρίες που υπάρχουν, καταγεγραμμένες είναι, ο Γιώργος Μαυρομιχάλης κατέφυγε στη Γαλλική Πρεσβεία, από όπου και παραδόθηκε στις αρχές για να δικαστεί, ύστερα από την επιμονή του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί και απειλούσε να κάψει την πρεσβεία. Καταδικάστηκε σε θάνατο, εκτελέστηκε λίγες μέρες αργότερα. Ο τραγικός θάνατος του Καποδίστρια βύθισε σε θλίψη τον γεωργικό πληθυσμό, ενώ αντίθετα στην Ίδρα δέχτηκαν την είδηση με πανηγυρισμούς. Υποστηρίζεται ότι καταλυτικό ρόλο στη δολοφονία του Καποδίστρια διαδραμάτισαν οι ξένες δυνάμεις. Στο σχεδιασμό της συνωμοσίας φαίνεται πως πρωτοστάτησε ένας Γάλλος στρατηγός, Gerard στα αγγλικά, Γάλλος στρατηγός, διοικητής τότε του τακτικού στρατού, που επιχείρησε να οργανώσει ο Καποδίστριας. 2 ολόκληρους μήνες πριν από τη δολοφονία, οι αξιωματικοί του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελοπόννησο, στις μεταξύ τους συζητήσεις, δεν αμφέβαλαν καθόλου ότι πλησίαζε η μέρα της δολοφονίας ή απλώς της ανατροπής του κυβερνήτη. Ένας μελετητής, ο Κρεμμυδάς, που μελέτησε το αρχαιακό υλικό της υπόθεσης, λέει ότι κύριο ρόλο έπαιξε η Γαλλία. Και υπάρχουν και ελάχιστες μεν ενδείξεις ότι αναμίχθηκε και η Βρετανία. Η Βρετανία μπορεί να γνώριζε, λέει, τη συνωμοσία, αλλά δεν παρενέβη να την εμποδίσει. Από τους δολοφόνους, ο Κωνσταντίνος ο Μαυρομιχάλης, λίγο πριν πεθάνει από την πιστολιά του οπλαρχηγού και ταγματάρχη Χρήστου Φωτομάρα, ζητώντας έλεος, είπε στους αστυνομικούς: «Δε φταίω εγώ, στρατιώτε άλλοι με έβαλαν». Ο σύγχρονος με τα γεγονότα ιστορικός και αγωνιστής Νικόλαος Κασομούλης αναφέρει ότι ο έτερος εκτελεστής του κυβερνήτη, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, κατέφυγε στο σπίτι του πρέσβη της Γαλλίας, Βαρόνου Ρουάν, δηλώνοντάς του: «Σκοτώσαμε τον τύρανο. Μπιστευόμαστε την τιμή της Γαλλίας. Να τα άρματά μας». Και βέβαια για τη δολοφονία του Καποδίστρια, ο Ελβετός Φιλέλληνας, ένας από τους πολλούς της εποχής, φίλος του Καποδίστρια, ευεργέτης της Επανάστασης, Εϊνάρδος, γαλλοελβετός τραπεζίτης, είπε: «Όστις δολοφόνησε τον Καποδίστρια, δολοφόνησε την πατρίδα του. Ο θάνατός του είναι συμφορά για την Ελλάδα και δυστύχημα ευρωπαϊκών».

Είχε τιμηθεί πλήστες φορές από τον Τσάρο Αλέξανδρο και είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του καντονιού Βο με πρωτεύουσα τη Λοζάνη. Πολλοί δρόμοι και πλατείες φέρουν το όνομά του. Ο κρατικός αερολιμένας της Κέρκυρας ονομάζεται Ιωάννης Καποδίστριας. Το 1911, κατόπιν επιθυμίας του ευεργέτη Ιωάννη Δόμπολη, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετονομάστηκε σε Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα προπήλαια υπάρχει και ο Ανδριάντας. Καποδίστριας απεικονίζεται στο κέρμα των 20 λεπτών, τα σέντσια, τα 20 σέντσια, της ελληνικής βεβαίως έκδοσης, όπως και στο χαρτονόμισμα των 500 δραχμών. Σχέδιο Καποδίστρια, Ιωάννης Καποδίστριας, ονομάζεται και το πρόγραμμα σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Σιμίτη. 21 Σεπτεμβρίου του 2009 πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του Καποδίστρια στη Λοζάνη, Ελβετία. Ανδριάντας υπάρχει στην κεντρική πλατεία της πόλης Καποδίστρια, στο Κόπερ της Σλοβενίας. Και βέβαια, στο Ναύπλιο, ο μαρμάρινος Ανδριάντας του Καποδίστρια είναι έργο του γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρου, τοποθετήθηκε στην πλατεία που φέρει το όνομά του το 1932. Στην Κέρκυρα, ο Ανδριάντας του Καποδίστρια είναι έργο του Λεωνίδα Δρόση. Βρίσκεται στο Ακτέων, στην Πάνω Πλατεία. Διαγώνια, μπροστά από το κτίριο της Ιωνίου Ακαδημίας. Στην Αίγινα είναι τοποθετημένη η πρωτομή του Καποδίστρια, έργο του Ιωάννη Καρακατσάνη. Και σήμερα, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτεται η πρωτομή στις 11 η ώρα του Ιωάννη Καποδίστρια. Έργο, όπως είπαμε, του γλύπτη Γεωργίου Κικότη. Τα λόγια του Καποδίστρια είναι πιο επίκαιρα και έτσι να ολοκληρώσουμε. Τα λόγια του Καποδίστρια είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Καποδίστρια συμβολίζει τον εντιμότατο πολιτικό, τον οραματιστή, την αξιοκρατία, την πίστη στην εθνική ανεξαρτησία. Τον άνθρωπο δίπλα στον άνθρωπο. Είναι τα λόγια του Καποδίστρια που τον χαρακτήρισαν σε όλη του τη ζωή, αλλά είναι και ένα μήνυμα προς όλους τους πολιτικούς, ακόμη και της σημερινής Ελλάδας. Είπε στην 4η Εθνική Συνέλευση: «Ελπίζω ότι όσοι εξημών συμμετάσχουν εις την κυβέρνηση θέλουν γνωρίσει με θεμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλά ότι οι μισθοί αυτοί πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα τα οποία έχει η κυβέρνηση εις την εξουσία της. Εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν για να ζήσω, αρνούμε να εγγύσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσο ερηπείων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτη παινίαν».

Στην Κέρκυρα είπαμε ότι στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας είναι ο τάφος του Καποδίστρια και βεβαίως υπάρχει και το Μουσείο Καποδίστρια, αφιερωμένο στη ζωή του, το έργο και την παρακαταθήκη του. Αυτού του μεγάλου Κερκυραίου διπλωμάτη και πολιτικού, του πρώτου κυβερνήτη στην Ελλάδα.

Το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως εκπομπή ήταν ακριβώς αυτό, να ανακοινώσουμε την τελετή και βεβαίως όλα αυτά τα οποία είπαμε για τον μεγάλο Ιωάννη Καποδίστρια.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Mind. Ντίνα Μάρτιν, η κόρη του Ντίν Μάρτιν, στα χνάρια του πατέρα της, με πάρα πολύ όμορφες, καλές ερμηνείες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ένα μνημόσυνο στον ενωριακό ιερό ναό του Αγίου Θεράποντος, στην κάτω τούμπα, επί τη αναμνήση του ολοκαυτώματος των Σαμοθρακητών. Ήτανε Σάββατο, 1η Σεπτεμβρίου του 1821. Τη Σαμοθράκη τη γνωρίζουμε, την ξέρουμε, πολλοί την έχουν επισκεφθεί. Ένας χώρος, μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής, μια αντίληψη για την επικοινωνία ανθρώπων με τη φύση. Καβύρια μυστήρια, έλευση Αποστόλου Παύλου στο νησί ως πρώτου ευρωπαϊκού εδάφους. Η νίκη της Σαμοθράκης είναι μερικά από τα πλέον γνωστά για τη Σαμοθράκη. Υπάρχει όμως και μια πτυχή της ιστορίας, άγνωστη θα μπορούσαμε να πούμε, ή και λησμονημένη. Η Σαμοθράκη από το 1459 ήταν υπόδουλη με έντονη την Οθωμανική παρουσία. Η κήρυξη της επανάστασης στη Σαμοθράκη από τους τοπικά, από τα τοπικά μοιημένα μέλη στη φιλική εταιρεία, ακολούθησε ο γενικός ξεσηκωμός των Ελλήνων. Η αντίδραση από τους Οθωμανούς ήρθε το Σεπτέμβριο του 1821, την πρώτη του μηνός. Η Σαμοθράκη μετατράπηκε σε ένα κέντρο λαιλασίας, ζώνη θανάτου, ερείπια. Το νησί έμεινε ακατοίκητο για 6 χρόνια. 700 από τους κατοίκους που είχαν καταφύγει στα βουνά, οι Οθωμανοί τους έφεραν πίσω με δόλο, δίνοντάς τους την εντύπωση ότι θα τους δώσουν χάρη. Όμως, στην τοποθεσία Ευκάς, στο κάστρο της πρωτεύουσας της χώρας, τους δολοφόνησαν όλους. Από τη μαζική αυτή δολοφονία επέζησαν, σύμφωνα με μαρτυρίες ξένων περιηγητών και του Σαμοθρακίτη ιερέα Μανολάκη, από 25 έως 30 οικογένειες, οι οποίες ζούσαν τα επόμενα χρόνια σε άθλια κατάσταση. Σημαντική μαρτυρία για το ολοκαύτωμα αποτελεί το έργο του Ιωνός Δραγούμη Σαμοθράκη, ο οποίος διέσωσε το συμβάν, αλλά και την αναφορά για το τρυπημένο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας της Παναγίας στη χώρα, το οποίο φυλάσσεται στο Εθνολογικό Μουσείο. Όσοι σώθηκαν από τους 15.000 κατοίκους, πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης παρέμενε άγνωστο και η τυπική αναφορά στη θυσία των κατοίκων της στην Εθνική Παλιγενεσία αναγνωρίστηκε από την Ακαδημία Αθηνών μόλις το 1980. Το ολοκαύτωμα των Σαμοθρακητών, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, θεία λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση αυτήν την ώρα στον ιερό ναό του Αγίου Θεράποντα.

Και με την ευκαιρία να πω και μια ακόμα εκδήλωση. Η εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στον εκλειπώντα πρώην κοσμήτορα και καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας τον Χρυσόστομο Σταμούλη, ένα εκπληκτικό άνθρωπο, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, 28 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στα γρασίδια της Θεολογικής Σχολής, στους χώρους του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου, στα γρασίδια της Θεολογικής Σχολής. Και η βραδιά αυτή έχει ως στόχο να φωτίσει την προσωπικότητα και την ανθρώπινη πλευρά του Χρυσόστομου Σταμούλη μέσα από σύντομες καταθέσεις ψυχής ανθρώπων που συμπορεύτηκαν μαζί του, πλαισιωμένες από μουσική, ποίηση και κινηματογραφικά αποσπάσματα, τα περισσότερα δικά του. Αύριο, έτσι, Δευτέρα 28, στις 8 το βράδυ, στα γρασίδια της Θεολογικής Σχολής.

0: Λίγο πριν ακούσουμε αυτήν την όμορφη μελωδία από την Shirley Bassey, έχουμε να σας πούμε για άλλη μια εκδήλωση που είναι σήμερα, θα γίνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη και έχει να κάνει με τους φαρμακοποιούς. Έχουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον Ευγένιο, αυτό θα μπορούσε να ήταν και Ευγένιος Διονύσης, αλλά είναι Διονύσιος Ευγενίδης. Αγαπητέ μου πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε μια γνωριμία χρόνων, πολλών χρόνων, και έτσι έχω το θάρρος να κάνω αυτό το λογοπαίγνιο.
1: Εννοείται, αλίμονο.
0: Ο αγαπημένος μας φαρμακοποιός λοιπόν, και όχι μόνο ο συγκεκριμένος, ο Διονύσης Ευγενίδης, αλλά όλοι οι φαρμακοποιοί είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στο κοινό, γιατί απαλύνουν τον πόνο μας, εκτός από τους γιατρούς. Οι γιατροί κάνουν τη συνταγή, οι φαρμακοποιοί την εκτελούν και βέβαια πάντα μας βοηθούν και μας καθοδηγούν στο πώς και το τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Για να τα ακούσουμε, τι έχουμε, τι γιορτάζουμε.
1: Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, η οποία είναι η 25η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Εμείς τη γιορτάζουμε κάποια Κυριακή πριν ή κάποια Κυριακή μετά από αυτή την ημερομηνία. Φέτος λοιπόν, σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού στον παραλιακό χώρο, στη Νέα Παραλία, εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου έχουμε στήσει ένα εικονικό φαρμακείο. Έχουμε στήσει δηλαδή κάποιες τέντες μέσα στις οποίες υπάρχουν τόσο φαρμακοποιοί του εθελοντές του συλλόγου μας, οι οποίοι θα συζητούν με τους συμπολίτες μας που θα περάσουν από εκεί για θέματα υγείας, ομορφιάς, ευεξίας κτλ. Αλλά θα υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου, που θα δείχνουν και αυτοί τα προϊόντα τους, όπως γίνεται σε ένα φαρμακείο κανονικά δηλαδή, και θα μοιράζουν και δείγματάκια για τον κόσμο που θα επισκεφτεί και θα φροντίσει να μάθει για τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Θα είναι δηλαδή σαν ένα κανονικό φαρμακείο, απλώς θα είναι εικονικό εκεί, όπως κάνουμε τα τελευταία 9 χρόνια, Εμίλια. Είναι η ένατη χρονιά που γίνεται αυτή η μεγάλη γιορτή, ανοιχτή στο κοινό από τους φαρμακοποιούς της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζεται μόνο στην πόλη μας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Αν θυμάμαι καλά, είχατε πρόσφατα μια ημερίδα, είχατε συνέδριο και αναφέρθηκατε στην τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τα φάρμακα και το φαρμακοποιό, ο φαρμακοποιός μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι, αλλά πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Ήταν ακριβώς πέρσι τον Οκτώβριο στο συνέδριο που κάνουμε, το μεγάλο διήμερο συνέδριο που κάνουμε κάθε Οκτώβριο, και θα κάνουμε και φέτος βέβαια σε 2 εβδομάδες από τώρα στο Βελίδιο στην έκθεση. Πέρσι είχαμε καλεσμένη τη Σοφία. Η Σοφία είναι το ρομπότ.
0: Μάλιστα, και ναι. Καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Ναι, άμα είναι ένα χρόνο πριν αυτό που θυμάμαι, καλά είναι.
1: Όπως περνάει ο καιρός, ε.
0: Ναι, όχι μόνο το ρωτάω αυτό, γιατί τελικά ποια είναι η εξέλιξη. Πώς μπορεί να βοηθήσει ή τι μπορεί να συμβεί, γιατί έχουμε επαγγέλματα τα οποία δεν την χάνουν βοήθειας από την τεχνητή νοημοσύνη, κάποια έχουν εξαφανιστεί ή εξαφανίζονται σταδιακά. Τι έχει να φοβάται ο φαρμακοποιός κάτι από την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όπως μας είπε και στο τέλος η Σοφία, το ρομπότ πέρσι, την τελική ευθύνη την έχει ο φαρμακοποιός. Ό,τι και να πω εγώ, λέει, το ρομπότ, τη τελική ευθύνη την έχει ο φαρμακοποιός, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Άρα σίγουρα ο φαρμακοποιός είναι αυτός ο οποίος πρέπει να είναι παρόν εκεί και να παίρνει την ευθύνη για αυτά που γίνονται και τις συμβουλές που δίνει στον κόσμο. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως, είτε αυτή εκφράζεται μέσα από ένα σύστημα, είτε από ένα, ακόμα και από ένα ρομπότ, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Υπάρχει ήδη στο χώρο της φαρμακευτικής, υπάρχει ήδη στο χώρο της βιομηχανίας φαρμακευτικής, σε κάποιο βαθμό και στα φαρμακεία μας μέσα. Και εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω, ειδικά στους συναδέλφους, δεν θα ήθελα να μιλήσω για τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με τα υπόλοιπα επαγγέλματα, αλλά ειδικά για εμάς φαρμακοποιούς, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα μας βοηθήσει και θα μας βοηθήσει ουσιαστικά. Κάποιες δουλειές δηλαδή θα γίνονται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα, και πραγματικά θα μας κερδίζει χρόνο για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλους σκοπούς, οι οποίοι είναι πολύ πιο παραγωγική. Όπως είναι δηλαδή οι συμβουλές στον κόσμο ο οποίος μας επισκέπτεται στα φαρμακεία.
0: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος πάντως που μπαίνει και συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη, ή τουλάχιστον πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τον βοηθήσει ίσως και περισσότερο, είτε από γιατρό είτε από φαρμακοποιό. Και αυτό νομίζω είναι λάθος.
1: Στο κομμάτι της υγείας είναι λάθος. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή στο κομμάτι της υγείας, αλλά είναι για να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της υγείας. Άρα λοιπόν βοηθάει τους γιατρούς, βοηθάει εμάς τους φαρμακοποιούς, όλους όσους ασχολούνται με την υγεία σε θέματα τα οποία χρειαζόμαστε να βρούμε κάπου κάποια λύση και μας την δίνει, γιατί εμείς μπορούμε και να κρίνουμε και όλο αυτό το οποίο θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα. Αν δείτε στα διάφορα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, γράφει ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει και λάθη και θα πρέπει να ελέγχετε τις πληροφορίες που παίρνετε. Αυτό λοιπόν για θέματα υγείας δεν μπορεί να γίνει από έναν ο οποίος δεν έχει σπουδάσει την υγεία, δεν έχει σπουδάσει την ιατρική ή τη φαρμακευτική. Την νοημοσύνη λοιπόν και όλες οι πληροφορίες που δίνει στο κομμάτι της υγείας είναι πάρα πολύ χρήσιμες για κάποιον ο οποίος γνωρίζει από τα θέματα αυτά και μπορεί να τα αξιολογήσει και μπορεί να αξιολογήσει τις απαντήσεις. Εκεί πραγματικά είναι βοήθεια, γιατί αντί να χάνεσαι σε τόμους, βιβλία, περιήγηση στο διαδίκτυο για να βρεις την πληροφορία που θέλεις, ενδεχομένως να σου τη δώσει πάρα πολύ γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά πάντα μιλάμε όχι για τον απλό κόσμο, αλλά για αυτούς οι οποίοι είναι οι ειδικοί στο αντικείμενο με το οποίο ψάχνουμε.
0: Πολλοί όμως λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει στην εξέλιξη στον χώρο των φαρμάκων και στα ίδια τα φάρμακα. Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι μια πραγματικότητα?
1: Είναι. Ναι, βεβαίως ισχύει. Αυτό είναι, ότι βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ. Αντί κάποιος να δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο στην σύνθεση ενός μοντέλου φαρμάκου, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πραγματικά μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά σε πολύ πιο γρήγορο χρόνο και να εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στη βιομηχανία. Γίνονται αυτά λοιπόν, πάντοτε όμως από ειδικούς.
0: Μάλιστα, έτσι σωστά. Σήμερα λοιπόν από τις 10 έως τις 7 το απόγευμα στη Νέα Παραλία.
1: Ναι, σε λίγη ώρα λοιπόν αρχίζουμε στη Νέα Παραλία να υποδεχόμαστε τον κόσμο ο οποίος θα μας επισκεφτεί μέχρι τις 7 το βράδυ, να μιλήσουμε μαζί του για θέματα υγείας, ευεξίας, ομορφιάς, για όλα τα θέματα τα οποία έρχεται στο φαρμακείο μας και μας συμβουλεύεται. Είναι μια ημέρα γιορτής, όπως είπαμε, και μια μέρα όπου θα υποδεχτούμε και εμείς τους συμπολίτες μας σε αυτή τη γιορτή που είναι για τον κόσμο.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: πάλι.
0: Επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Θα έρθουμε, γιατί όχι. Να έρθουμε, γιατί όχι. Ευχαριστώ. Διονύσης Ευγενίδης είναι ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, φαρμακευτικού συλλόγου. Έλα, πες το πρωί-πρωί, κουράστηκα. Και σας αφήνουμε να απολαύσετε τη Shirley Bassey. This is my life. Funny how a breaking heart

This is my life and this is the end. Αυτή είναι η ζωή μου και αυτό είναι το τέλος. Όχι της ζωής, της εκπομπής. Ολοκληρώσαμε αυτό. Πάει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να ήμασταν ευχάριστοι συντροφιά, είτε στο Σάββατο είτε στην Κυριακή. Και εκτός από ευχάριστη, να ήμασταν και χρήσιμη συντροφιά, με όποιον τρόπο νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εκπομπή πρωινού Κυριακής, με μουσική, τραγούδια, θεματάκια. Και αν όλα αυτά σας ικανοποιούν και αν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας, το επόμενο Σαββατοκύριακο, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ελπίζουμε να είστε και εσείς, ναι. Καλή εβδομάδα εργάσιμη, καλή Κυριακή για σήμερα, καλός ο καιρός, μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Εκπομπή καλής διάθεσης και θετικής σκέψης. Σε ρυθμό σουκού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί με τον Εμίλιο Τσαρουχά. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα πράσινα σήμερα ο Λευκός Πύργος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού στο πλακόστρωτο της παραλίας, ξεκινά αυτή την ώρα ανοιχτή δράση ενημέρωση των πολιτών για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον ρόλο του φαρμακοποιού από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, θα πραγματοποιηθούν σε μία ώρα τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του Ιάννη Καποδίστρια στη Συμβόλη των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίου στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικότη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ενώσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς τον Κεντρικό Δήμο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν σε Σκιάθο και Εύβοια ισχυρές βροχοπτώσεις που επλήξαν τα δύο νησιά. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στο παραλιακό μέτωπο της Σκιάθου, καρέκλες και τραπέζια παρασύρθηκαν από τα νερά. Στα δύο χωρίστηκε και πάλι η Εύβοια από τους ορμητικούς χυμάρους. Κατολιστής και διακοπές ηλεκτροδότησε αρκετά χωριά. Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο προς τη Βόρεια Εύβοια, στο ύψος του Δερβενίου. Τραγικός ήταν ο επίλογος των ερευνών για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρυφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, καθώς ανασύρθηκαν και οι δύο νεκροί. Και οι έξι νεκροί, με συγχωρείτε. Την ίδια ώρα, τα αίτια της φωνικής έκρηξης αναζητούν οι αρχές. Εκτεταμένη διαρροή φυσικού αερίου φέρεται ως πιθανότερη αιτία, παρά το γεγονός ότι η πυροσβεστική τόνισε ότι δεν δέχθηκε καμία κλίση πριν το τραγικό συμβάν για οσμή αερίου στην περιοχή. Σε εξέλιξη έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης, αναμένεται να ρίξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων γιατρών και του υπνοθεραπευτή, που φέρεται να έφερε σε επαφή τον καλλιτέχνη με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ο θάνατος του Μαζονάκη εγείρε ερωτήματα για τον χρυσοφόρο κλάδο της ευεξίας στην Ελλάδα, τονίζει κεντρικό του άρθρο το Πολιτικό, επισημαίνοντας την απουσία ελέγχων σε κλινικές που προσφέρουν αμφισβητήσιμες θεραπείες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Με τα μέτρα να έχουν αρχικό ορίζοντα 10 πενθήμερο λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα πριν από την έναρξη διάθεσής του στην αγορά. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το Καπένι Project στην πλατεία Άθωνος. Ποικίλες εκδηλώσεις, μουσικές, εικαστικές, αλλά και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και φυσικά ελεύθερη είσοδο για όλους. Χωρίς νερό στις 2 το μεσημέρι, οδός Ζεργαφεραίου και όλες οι παρακείμενες στις οικές. Διακοπή υδροδότηση είναι σε εξέλιξη και στην οδό Βουλγαροκτώνου και τους γύρω δρόμους στην Πολύχνη. Και με την υδροδότηση είναι αναμένεται να αποκατασταθεί στις 12 το μεσημέρι. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο σε διάφορα σημεία της περιφερειακής οδού από συνεργεία της περιφέρειας. Από τις 10 το βράδυ έως 6 το πρωί της επομένης οι εργασίες αφορούν σε διαγραμμής και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα της Τρίτης. Τεράστια νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστή της πρόκρισης στο τελικό του στοίχημα Super Cup, τον Οσμάν, ο οποίος με τρομερό μπάζερ μπίτερ τρίποντο στο φινάλε οδήγησε το δικέφαλο στη νίκη με 84-82. Αποθεώθηκε ο νέος ΠΑΟΚ απόψε ο τελικός κόντρα στον Ολυμπιακό στις 8. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στη Μαδρίτη για να διαδηλώσουν κατά της διαχείρισης από την Ισπανική κυβέρνηση της εισρωής μεταναστών στη Θέουτα, κατηγορώντας την ότι δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100. Oktoberfest στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: Δημήτρος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Καναλόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Κανούση και όλα τα παιδιά για τη βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός είμαι στη Βρετανία για έκτακτο περιστατικό. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αριθμούς, συνελήφθη άγνωστος αριθμός ατόμων για κατοχή εκρηκτικών και γεννώθηκαν κατοικίες κοντά σε αμερικανική βάση στην περιοχή του Βέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ανακοίνωσε η αστυνομία. Στην περιοχή βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο εξωτερώς εκρηκτικών μηχανισμών. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκτός, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Έλαβε και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί, τονίζει. Ενώ παράλληλα στέλνει και μήνυμα ρύθμιση και όχι αυτορύθμιση, όπως λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη στον απόϊχο του ταξιδιού του στο Σαν Φρανσίσκο. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αναφέρει επίσης στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, πραγματοποιούνται σε λίγο τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του ΙΑΕΝ Καποδίστρια στη Συμβόλη των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικότη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς τον Κεντρικό Δήμο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν σε σκιάθο Κιέβη ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τα δύο νησιά. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στο παραλιακό μέτωπο της Σκιάθου. Καρέκλες και τραπέζια παρασύρθηκαν από τα νερά. Στα δύο χωρίστηκε η Εύβοια από τους ορμητικούς χυμάρους. Κατολιστής και διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετά χωριά. Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο προς τη Βόρεια Εύβοια στο ύψος του Δερβενίου. Τραγικό ήταν ο επίλογος των ερευνών για τους αγνώμονες στα συντηρήμια του διόρυφου κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα, καθώς ανασύρθηκαν και οι 6 νεκροί. Θερμά συλληπιτήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς μεταξύ των 6 υπήρχαν 2 ζευγάρια Αμερικανών, ενώ στο δεύτερο όροφο κατοικούσαν ζευγάρι ηλικιωμένο, ένας Βρετανός και σύζυγός του. Την ίδια ώρα πάντως τα αιτία της φωνικής έκρηξης αναζητούνται από τις αρχές. Εκτεταμένη διαρροή φυσικού αερίου φέρεται ως η πιθανότερη αιτία. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φως σε πολλές πτυχές της υπόθεσης αναμένεται να ρίξει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, των εμπλεκόμενων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Ο θάνατος του Μαζονάκη γύρει ερωτήματα για τον χρυσοφόρο κλάδο της ευεξίας στην Ελλάδα, τονίζει σε κεντρικό του άρθρο το Πολιτικό, επισημαίνοντας την απουσία ελέγχων σε κλινικές που προσφέρουν αμφισβητήσιμες θεραπείες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, με τα μέτρα να έχουν ορίζοντα 15 ημέρου λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα πριν την έναρξη διάθεσής του στην αγορά. Στα πράσινα φωτογωγήθηκε ο Λευκός Πύργος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Στο πλακό στρατό της παραλίας είναι σε εξέλιξη ανοιχτή δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση των πολιτών αφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το ρόλο του φαρμακοποιού. Στο Καπάνι, στην πλατεία Άθωνος, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το Καπάνι Project με πλούσιες εκδηλώσεις, μουσικές, performance, εικαστικές παρεμβάσεις αλλά και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο και με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Χωρίς νερό στις 2 το μεσημέρι, ο Δόζυρ Γαφεραίο και όλες οι παρακειμένες στις οικίες. Χωρίς νερό στις 12, η οδός Βουλγαροκτώνου και γύρω δρόμοι στην Πολύχνη. Τουλάχιστον 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών Rescue 1122. Ήταν η ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
1: Το
4: Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100. Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκτός. Έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί, τονίζει. Ενώ παράλληλα αναφέρεται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας: η σημαντικότερη αμέσως κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εν αναμονή της σάρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων γιατρών και του υπνοθεραπευτή, που αναμένεται να ρίξει περαιτέρω φως στην υπόθεση. Χωρίς μπαταρία, ο ποινιδωτής που θα μπορούσε να έχει σώσει τη ζωή του δημοφιλούς τραγουδιστή, σύμφωνα με τον επιχειρηματία που είχε πουλήσει τον λόγο ιατρικό εξοπλισμό και στον οποίο τηλεφώνησαν με μεγάλη καθυστέρηση νοσηλεύτρια και γιατρός, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ο θάνατος του Μαζονάκη γύρει ερωτήματα για το χρυσοφόρο κλάδο της ευεξίας στην Ελλάδα, τονίζει σε κεντρικό του άρθρο το Πολίτικο, επισημάνοντας την απουσία ελέγχων σε κλινικές που προσφέρουν αμφισβητήσιμες θεραπείες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Τραγικό ήταν ο επίλογο των ερευνών για του αγνώμενου στα συντρίμια του διόρυφου κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα, καθώ ανσύρθηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 2 ζευγάρια Αμερικανών τουριστών και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κατοικούσαν μόνιμα στο δεύτερο όρφο του κτιρίου. Την ίδια ώρα, τα αιτία τη φωνική έκρηξη αναζητούν οι αρχέ, με πιθανότερη αιτία να θεωρείται εκτεταμένη διαρροή φυσικού αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν σε Σκιάθο και Εύβοια αλλά και στην Πάργα οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τα δύο νησιά αλλά και ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Δυτική Ελλάδα. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στο παραλιακό μέτωπο της Σκιάθου, καρέκλες και τραπέζια παρασύρθηκαν από τα νερά, στα δύο χωρίστηκε η Εύβοια από τους ορμητικούς χυμάρους, κατολιστής και διακοπές ηλεκτροδότησης αρκετά χωριά, διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο προς τη Βορεια Εύβοια στο ύψος του Δερβενίου. Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε την Πάργα προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, πραγματοποιούνται τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του ΙΑΗΝ Καποδίστρια στη Συμβόλη των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ενώσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς τον Κεντρικό Δήμο. Στα πράσινα φωτογωγήθηκε ο Λευκός Πύργος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Στο πλακό στρώτο της παραλίας, ένα σε εξέλιξη ανοιχτή δράση ενημέρωση των πολιτών για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το ρόλο του φαρμακοποιού από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Στην πλατεία Άθων συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το καπάνι Project. Ποικίλες οι εκδηλώσεις με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και φυσικά ελεύθερη είσοδο για όλους. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο σε διάφορα σημεία της περιφερειακής από συνεργεία της περιφερειακής κεντρικής Μακεδονίας. Από τις 10 το βράδυ έως 6 το πρωί της επομένης εργασίας αφορούν σε διαγραμμίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα της Τρίτης. Τελευταίο αντίο θα πουν αύριο οι συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού στο Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρόνων. Η νεκρόση με ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητροπολή Θεσσαλονίκης και η κηδεία θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Τεράστια νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστή της πρόκρισης στο τελικό του στοίχημα Super Cup, τον Οσμάν, ο οποίος στο φινάλ οδήγησε το εγκέφαλο στη νίκη με 84-82. Αποθεώθηκε ο νέος ΠΑΟΚ. Απόψε ο τελικός κόντρα στον Ολυμπιακό στις 8. Δημοψήφισμα για αυστηρότερη τηρήση της ουδετερότητας της χώρας διεξάγεται σήμερα στην Ελβετία. Ανοιχτά για μία ακόμη ώρα ως τη μία το μεσημέρι τα εκλογικά τμήματα. Για φλόρος και πρωτοβουλία κάνουν λόγο οι επικριτές του δημοψηφίσματος. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχυμονιάζει κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

0: αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το πράγμα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν με πρώτη φορά είναι
0: το. Μετά θα σε βαμβαφείς να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα με αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε. Ναι, ναι. Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Ναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί φοροτιμή σε μια εμβληματική προσωπικότητα που επέλεξε συνειδητά την έντιμη πορεία του χρέους και άφησαν εξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων πρωτομής του ΙΑΗΝ Καποδίστρια που στήθηκε στη Συμβόλη των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικότη και αποτελεί δωρεά της Κερκυριακής Ενός Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς τον Κεντρικό Δήμο. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκτός, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει ο Νίκος Ανδουλάκης σε δήλωσή του, στην οποία παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Μεταξύ των μέτρων που προτάσει, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εν αναμονή της SARS του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Χωρίς μπαταρίο επινειδωτής, θα μπορούσε να έχει σώσει τη ζωή του δημοφιλούς τραγουδιστή, σύμφωνα με τον επιχειρηματία που είχε πουλήσει τον αναλόγο ιατρικό εξοπλισμό και στον οποίο τηλεφώνησαν με μεγάλη καθυστέρηση νοσηλεύτρια και γιατρός, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ο θάνατος του Μαζονάκη γύρει ερωτήματα για το οξοφόρο κλάβο της ευεξίας στην Ελλάδα, τονίζει κεντρικό του άρθρο το πολιτικό, επισημένοντας την απουσία ελέγχων σε κλινικές που προσφέρουν αμφισβητήσιμες θεραπείες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Τραγικός ήταν ο επίλογος των ερευνών για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, καθώς ανσύρθηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 2 ζευγάρια Αμερικανών τουριστών και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κατοικούσαν μόνιμα στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, που θεωρείται πιθανό να έγινε η έκρηξη, καθώς μόνο εκεί υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών παραπέμπουν σε εκτεταμένη διαρροή. Τροχαίο ατύχημα με κατάληψη σημειώθηκε χθες βράδυ στην Καλαμαριά. Το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν 2 δίκυκλα, με το 19χρονο οδηγό του ενός να εγκαταλείπει το σημείο και τον δεύτερο ναυάτη τραυματισμένο. Ο 19χρονος εντοπίστηκε ωστόσο λίγο αργότερα και συνελήφθη. Ανακούφι στην Ευρώπη και ευεργετική επίδραση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου αναμένεται να επιφέρει η επαναλειτουργία του αγωγού Ασαράρα Ζαουίγια. Η ανακοίνωση έγινε από την Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου της Λιβύης. Ο ενλόγω αγωγός είναι στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή τροφοδοσία, ειδικά για την αγορά της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ήταν η ειδήσει στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια ακουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.acoustofono.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Ενημέρωση. Πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
2: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

για να σε ξεχάσω. Να ξέρεις πόσο, πόσο καιρό μου πήρε για να πω εντάξει, θα γλιτώσω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονό μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει τι.

όσο καιρό μου πήρε για να βρω κουράγιο. Να ξέρεις πόσο, όσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονώ μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, και τι ποιος ξέρει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θεσσαλονίκη αποτελεί φοροτιμή σε μια εμβληματική προσωπικότητα που επέλεξε συνειδητά την έντιμη πορεία του χρέους και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων πρωτομής του Ιάννη Καποδίστρια στη Συμβόλη των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικότη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς το κεντρικό Δήμο. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφέρεται επίσης στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας: «Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης». Με θυμίζεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου περαιτέρω παρεμβάσεις, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εν αναμονή της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Χωρίς μπαταρία, ο ποινιδωτής θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή του δημοφιλού τραγουδιστή, σύμφωνα με τον επιχειρηματία που είχε πουλήσει τον εν λόγω ιατρικό εξοπλισμό και στον οποίο τηλεφώνησαν με μεγάλη καθυστέρηση νοσηλεύτρια και γιατρός, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ο θάνατος του Μαζονάκη γύρει ερωτήματα για τον χρυσοφόρο κλάδο της ευεξίας στην Ελλάδα, τονίζει κεντρικό του άρθρο το Πολιτικό, επισημένοντας την απουσία ελέγχων σε κλινικές που προσφέρουν αμφισβητήσιμες θεραπείες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Τραγικό ήταν ο επίλογος των ερευνών για τους αγνοούμενους στα συντρίμμια του διόρυφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, καθώς ανασύρθηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 2 ζευγάρια Αμερικανών τουριστών και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κατοικούσαν μόνιμα στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, που θεωρείται πιθανό να έγινε η έκρηξη, καθώς μόνο εκεί υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών παραπέμπουν σε εκτεταμένη διαρροή. Στα πράσινα φωτογωγήθηκε ο Λευκός Πύργος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού. Στο πλακόστρωτο της παραλίας είναι σε εξέλιξη ανοιχτή δράση ενημέρωση των πολιτών για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το ρόλο του φαρμακοποιού από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται στην πλατεία Άθωνος για δεύτερη μέρα το Καπάνι Project. Ποικίλες οι εκδηλώσεις, μουσικές, performances, καστικές παρεμβάσεις και εκθέσεις στο δημόσιο χώρο με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και

0: Ελεύθερη είσοδο για όλους. Ελεύθερη είναι όμως για άλλη μια μέρα η πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο σε διάφορα σημεία της περιφερειακής. Από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί της επομένης εργασίες αφορούν σε διαγραμμής και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα της Τρίτης. Τουλάχιστον 64 είναι οι νεκροί από το τραγικό ναυάγιο σε Πορθμίο στην Ινδονησία πριν από 2 εβδομάδες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τοπικών αρχών. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
8: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
5: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Τι άνθρωπος είναι αυτός!
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκτόσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφέρεται επίσης στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του, στην οποία παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Μεταξύ των μέτρων που προτάσει, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εν αναμονή της άρτησης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Χωρίς μπαταρία, ο απεινιδωτής που θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή του, σύμφωνα με τον επιχειρηματία που είχε πουλήσει τον λόγο ιατρικό εξοπλισμό και στον οποίο τηλεφώνησαν με μεγάλη καθυστέρηση νοσηλεύτρια και γιατρός, όπως δήλωσε ο ίδιος. Τραγικός είναι ο επίλογος των ερευνών για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, καθώς ανασύρθηκαν και οι 6 νεκροί. Τα θύματα είναι 2 ζευγάρια Αμερικανών τουριστών και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κατοικούσαν μόνιμα στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η Θεσσαλονίκη αποτείει φόρο τιμή σε μια εμβληματική προσωπικότητα που επέλεξε συνειδητά την έντιμη πορεία του χρέους και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και την διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στη συμβότητα που επέλεξε συνειδητά την έντιμη πορεία του χρέους και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και την διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στη συμβόληξη ανοιχτή δράση ενημέρωση των πολιτών για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το ρόλο του φαρμακοποιού από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Ελεύθερη είναι και σήμερα η πρόσβαση σε δημόσια μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στο πλαίσιο εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Τελευταίο αντίο θα πουν αύριο συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού στο Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η ταφή θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Τεράστια νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ χθες απέναντι στον Παναθηναϊκό, με πρωταγωνιστή της πρόκρισης στον τελικό του στοίχημα Super Cup, τον Οσμάν, ο οποίος με τρομερό buzzer beater τρίποντο στο φινάλε οδήγησε το δικέφαλο στη νίκη με σκόρ 84-82. Αποθεώθηκε ο ΠΑΟΚ απόψε ο τελικός κόντρα στον Ολυμπιακό στις 8 το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί η Dolce Vita με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση.

0: αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Dolce Vita στον FM 100, καλώς ήρθατε, τι μου κάνετε. Εύχομαι τα καλύτερα. Είναι στιγμές όμορφες, είναι στιγμές χαλάρωσης. Μια ιδιαίτερη ώρα, Κυριακή, 3 το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3. Στην ξεκούρασή σας, στη διασκέδασή σας. Συντροφιά με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με τον FM 100 στον αέρα. Εύχομαι να σας βρίσκω σε όμορφη διάθεση, σε ξεκούραστη διάθεση. Είπαμε, αυτές είναι οι στιγμές που μας αξίζουν, μας ανήκουν και τις συνοδεύουμε με πάρα πολύ αγάπη εδώ μέσα από τις εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Καλύτερη παρέα.

Λοιπόν, με Pharrell Williams ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι το οποίο άφησε εποχή και πάντα έτσι δημιουργεί αυτή την απίστευτα ευχάριστη διάθεση και ενέργεια. Dolce Vita μαζί σας εδώ στον FM 100 μέχρι και τις 5. Αφροδίτη Αργυροπούλου είμαι και θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 5 με Dolce Vita και 5 με 6 με τα μουσικά μας ταξίδια, που σήμερα θα μας ταξιδέψουν στην δεκαετία του 50 μέσα από τις μελωδίες και τα τραγούδια δύο πάρα πολύ όμορφων ταινιών. Και φυσικά οι βόλτες μας που θα ξεκινήσουν σε λιγάκι σε όλες τις πολιτιστικές διαδρομές, σημερινές διαδρομές για τη Θεσσαλονίκη. Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη με Happy, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Χαρούμενη.

Εκπληκτική, δεν το συζητώ. Beach Boys από την δεκαετία του 60, τέλη του 60, αρχές του 70. Αν θυμάμαι σωστά, αυτή η τραγουδάρα που άφησε εποχή και ακούστηκε σε μια ταινία της δεκαετίας του 80 που, εντάξει, ανεπανάληπτη κλασική. Tom Cruise ως γοητευτικός μπάρμαν στο κοκτέιλ. Οι Beach Boys ερμήνευσαν το Κόκομο. Για μέρη μακρινά, μέρη εξωτικά, Τζαμάικα, Καραϊβική, Κιλάργο, Αρούμπα. Τι να τα κάνουμε, εμείς έχουμε εδώ τα ωραία μας, τα δικά μας, και ξέρω πολύ κόσμο ακόμα που είναι στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο φυσικά, μας ακούτε από όλη την Ελλάδα, Είστε και συνεχίζετε να είστε πολλές και πολλοί και απολαμβάνετε και πολύ καλά κάνετε αν σας δίνεται η ευκαιρία να βρίσκεστε έστω και για μια ημερήσια εκδρομή εκτός των τυχών της πόλης. Αν και επίσης ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχει επιστρέψει με πολύ χαρά, έχει ολοκληρώσει τις διακοπές όσο και αν διήρκησαν αυτές, και ήρθε πίσω με τη χαρά ότι εδώ στην πόλη έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, πάρα πολλά πράγματα να δεις. Είναι ένας μήνας ζωντανός ο Σεπτέμβρης και οδηγεί σε έναν ακόμα πιο ζωντανό μήνα τον Οκτώβρη, και όσο βαθαίνουμε προς το φθινόπωρο έχει έτσι τόσο όμορφες εκδηλώσεις και θεσμούς στην πόλη μας, γεμάτες πολιτισμό, γεμάτες θέαμα, ψυχαγωγία, διασκέδαση με την ευρύτερη έννοια του όρου. Είναι πραγματικά χαρά να βρίσκεσαι σε αυτήν την υπέροχη πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη. Coldplay, Paradise, αυτός είναι ο δικός μας παράδεισος. Και ακούτε Dolce Vita.

Τι λέτε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας έχοντας ακούσει υπέροχο Phil Collins Another Day in Paradise από τη δεκαετία του 80 και να ξεκινήσουμε προτού έτσι πούμε για τις διάφορες προβολές τα κινηματογραφικά αλλά και πολύ ενδιαφέροντες περιπάτους που συμβαίνουν από διάφορους φορείς της πόλης μας και καμιά φορά έτσι μπερδεύονται το ένα με το άλλο καθώς είναι μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από το Θεσσαλονίκη Walking Tours οργανωμένες ξεναγήσεις εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και είχε τόσο μεγάλη απήχηση και επιτυχία που οι δημοτικές κοινότητες της πόλης αλλά και διάφοροι φορείς όπως συμβαίνει τώρα με το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν τις δικές τους ξεναγήσεις και τους δικούς τους περιπάτους στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ ενδιαφέρον το μενού οπότε κάθε φορά έτσι αξίζει να μέσω των social media φυσικά μέσω των site να ενημερώνεστε για το τι κυκλοφορεί ενδεικτικά θα πούμε κάποιους περιπάτους αλλά να σας πω ότι απόψε στις 7.30 υπάρχει μια ωραιότατη δωρεάν συναυλία στην παραλία στον κήπο των εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης εννοείται από τους νυχτερινούς επισκέπτες. Νυχτερινοί επισκέπτες, φίλες και φίλοι, παρουσιάζουν μια συναυλία ελεύθερη για το κοινό στο κήπο των εποχών με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη έντεχνη και ροκ σκηνή. Αυτή είναι μια μουσική εκδήλωση με τίτλο «Έντεχνο, ροκ ελληνικό και ξένο» διοργανώνεται από τη Δημοτική Κοινότητα του 5ου Διαμερίσματος στο υπαίθριο αμφιθέατρο του κήπου των εποχών. Στο τραγούδι και την κιθάρα συμμετέχουν ο Γιάννης Γεωργιάδης και ο Στέφανος Στεφανόπουλος ενώ στα κλωστά ο Δημήτρης Βίτης στις 7.30 ώρα Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης απόψε με είσοδο ελεύθερη για το κοινό αγαπημένα τραγούδια από τους νυχτερινούς επισκέπτες από την ελληνική και ξένη έντεχνη και ροκ σκηνή. Είναι αυτές οι συναυλίες και αυτές οι παραστάσεις που ολοκληρώνουν σιγά σιγά προτού μεταφερθούμε σε κλειστές αίθουσες και σε κλειστούς χώρους το πρόγραμμα που ακόμα έχει πραγματικά τη μυρωδιά του καλοκαιριού.

Isla Bonita, Madonna, κλασική Madonna στο ξεκίνημά της. Τεράστια επιτυχία. Dolce Vita στον FM 100 και έτσι πάμε σε πολύ μικρή διακοπή. Μείνετε εδώ στην παρεούλα μας στον FM 100. Ακολουθεί Dolce Vita σήμερα Κυριακή, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: that we are young, and I know that he may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.
1: Και με Lady Gaga, μετά από Madonna, και Alejandro. Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στην Dolce Vita στον FM 100. Κυριακάτικο ραντεβού. Είναι μεσημέρι, προς το απογευματάκι πάμε σιγά σιγά. Με τις πολιτιστικές μας προτάσεις, Dolce Vita στον FM 100 μέχρι και τις 5 ακολουθούν μουσικά ταξίδια. Για επιμονούς συνεφίλ μέχρι και τις 6, μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά από το tv100.gr. FM 100 επιλέγετε, εννοείται FM 100. Και πατάτε το μαγικό κουμπάκι Play Radio. Κουμπάκι δεν είναι και πολύ δόκιμο όσον αφορά στα sites, το link ας πούμε. Καλώς ήρθατε, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, αγαπημένες και αγαπημένοι μου.

πάμε στις γειτονιές της πόλης μας και γνωρίζουμε πραγματικά μέσα από αυτό το ολοκένουργιο πρόγραμμα που του ευχόμαστε καλή επιτυχία και για τα επόμενα χρόνια, το σινεμά στις γειτονιές από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτή την κινηματογραφική πρωτοβουλία. Να σας πω ότι ολοκληρώνεται στις 30 του Σεπτέμβριου, οπότε σπεύσατε και είναι έτσι και ένας τρόπος να απολαύσουμε θερινό κινηματογράφο εκτός του θερινού κινηματογράφου, δίνοντας ζωή και γνωρίζοντας διάφορες πλευρές της πόλης μας που δεν ξέραμε έτσι και που βρίσκονται και αξίζουν έτσι της αγάπης και της προσοχής μας. Δεν συζητώ για τους κατοίκους εκεί των περιοχών. Έχουν την τιμητική τους, έχουν την καλύτερη τους. Λοιπόν, σινεμά στις γειτονιές. Απόψε στις 8.30 στο Πάρκο Πολυδόρου, στην Ανοπόλη. Εκεί στα τείχη. Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, τρίτη δημοτική κοινότητα. Ένας πανέμορφος χώρος δίπλα ακριβώς από τα τείχη στην Ανοπόλη, όπου το καλοκαίρι και τώρα γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και events. Προβάλλεται η δανέζικη ταινία, η οποία είχε πάρει και Όσκαρ. Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Μια ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία στην πραγματικότητα, με Ματς Μίκελσεν και Τόμας Μπολάσεν. Τόμας Βίντερμπεργκ, διάσημος ο σκηνοθέτης. Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας, μεγάλου μήκους, το 2021, Άσπρος Πάτος. Και αν σας φαίνεται ο τίτλος, αναφέρεται φυσικά στο ποτήρι του ποτού. Σήμερα στις 8.30 προβάλλεται η ταινία στην Ανοπόλη. Αύριο, Δευτέρα, 28.09. Πολύ αγαπημένο, κλασικό, κινουμένων σχεδίων, το Ιστόρι. Πάρκο Κρήτης, Μινά Πατρικίου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένας πανέμορφος χώρος που αναβίωσε, έτσι ζωντάνεψε πρόσφατα. Ακόμα πιο πολύ απέκτησε μια ολοκένουργια μορφή, αν θέλετε, το Πάρκο Κρήτης Μινά Πατρικίου εκεί κοντά στην Δελφόν. Το Ιστόρια αύριο στις 8.30. Και τελευταία νύχτα προβολών την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη στις 8.30 και πάλι επιστροφή στο μέλλον, Back to the Future. Υπέροχη ταινία, δεν το συζητώ, κλασική. Και δεν χρειάζονται συστάσεις, θα προποιηθεί στη νέα παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 8.30 ώρες προβολών σήμερα, αύριο Δευτέρα και την Τετάρτη, σινεμά στις γειτονιές, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θερινό σινεμά για όλους.

Boy George σε ένα καταπληκτικό τραγούδι, πάρα πολύ συγκινητικό τραγούδι, ευαίσθητο τραγούδι, Crying Game. Το παιχνίδι των λιγμών ακούστηκε σε μια αριστουργηματική ταινία του Neil Jordan του 1992, Crying Game, το παιχνίδι των λιγμών, με Steven Rea να πρωταγωνιστεί, Ιρλανδέζικη ταινία, και Forest Whitaker στο πλευρό του με Miranda Richardson και άλλους ηθοποιούς. Εκεί ακούστηκε το τραγούδι αυτό του Boy George. Αχα, καταπληκτική αχα. Summer moved on, το καλοκαίρι προχώρησε. Συμβολικό το κομμάτι. Φίλες και φίλοι, είπαμε για το σινεμά στις γειτονιές και να σας πω ότι χθες και σήμερα είναι οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2026. Αυτό σημαίνει ότι διάφοροι χώροι στην Θεσσαλονίκη αρχαιολογική έχουν είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης κλείνει σε λίγο, οπότε δεν το προτείνουμε. Μένει όμως ανοιχτό μέχρι και τις 8 το βράδυ. Σήμερα Κυριακή 27 του μηνός, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη φυσικά με είσοδο ελεύθερη. Το προλαβαίνετε για μια όμορφη βόλτα και επίσκεψη. Είναι ανοιχτό μέχρι και τις 8 το βράδυ και μέχρι και τις 9 το βράδυ. Για σήμερα είναι ελεύθερη και πάλι η είσοδος για το κοινό στον Λευκό Πύργο. Τι πιο ωραίο. Νυχτερινή Θεσσαλονίκη με καλοκαιρινή αύρα ακόμα. Μέχρι και τις 9 το βράδυ στον Λευκό μας Πύργο. Πίνετε και το ποτό σας κάπου εκεί γύρω, βλέπετε και μια παράσταση, κάνετε τη βόλτα σας στην παραλία. Ό,τι πιο όμορφο για αυτό το βράδυ της Κυριακής. Πρώτο ξεκινήσει η εβδομάδα. Και σε λιγάκι θα δούμε τι περιπάτους μπορούμε να ακολουθήσουμε. Μια πρόταση για να κάνετε το πρόγραμμά σας.

Αυτή η ιστορική περίπατη, αυτές οι εκπληκτικές θεματικές ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται από το Θεσσαλονίκη Walking Tours, και σίγουρα έχετε ακούσει για αυτές τις ξεναγήσεις, έχουν δώσει την ιδέα, αν θέλετε, και την όθηση σε διάφορους συλλόγους, όπως κοινότητες στις πόλεις μας, αλλά και κέντρα στην πόλη μας, πολιτιστικοί φορείς, όπως το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, να πραγματοποιούν περιπάτους και ξεναγήσεις σε διάφορα μνημεία της πόλης, εντός και εκτός της Θεσσαλονίκης. Αξίζει να αναφερθούμε στο πρόγραμμα του πολύ αγαπημένου Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, εκεί στο κέντρο, στην πλατεία Υποδρομίου, το γνωστό έτσι κτίριο που φυλάσσει μέσα του αρχαϊκές συλλογές, κυρίως φωτογραφικές, από το πάρα πολύ πλούσιο παρελθόν φωτογραφικό υλικό για την παλιά Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, για όσους θέλετε έτσι να κάνετε ένα πλάνο, είχε χθες έναν ιστορικό περίπλατο. Γενικά διοργανώνει και συνεχίζει το πετυχημένο πρόγραμμα ιστορικών περιπάτων, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει λιγότερο γνωστές διαδρομές και μνημεία της πόλης. Οι νέες περιηγήσεις κινούνται ανατολικά των τυχών και στα συμμαχικά στρατιωτικά κημητήρια Ζέιτενλικ, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Χθες, για παράδειγμα, με αφετηρία τα κημητήρια της Ευαγγελίστριας, που είναι ένας πολύ σπουδαίος χώρος, κινήθηκε έτσι η ομάδα ανατολικά των τυχών. Λοιπόν, για να το προγραμματίσετε για το άλλο Σαββατοκύριακο, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, πληροφορίες δίνονται εκεί στο τηλέφωνο του Κέντρου Ιστορίας. Λοιπόν, το Σάββατο 3 Δεκάτου στις 10 το πρωί υπάρχει επίσκεψη στα συμμαχικά στρατιωτικά κινητήρια Ζέιτενλικ, φυσικά με ξενάγηση, φυσικά με περίπατο, φυσικά με διάφορες πληροφορίες γύρω από την ιστορική χρήση των στρατιωτικών κημητηρίων. Είναι ένα ευρύτερο πρόγραμμα με αφορμή την κάθε ξενάγηση. Και για παράδειγμα, το μεθεπόμενο Σάββατο, 10 του Οκτώβρη, ιστορικός περίπατος ανατολικά των τυχών, με διαφορετική προσέγγιση αυτή τη φορά, και πάλι με αφετηρία τα κημητήρια της Ευαγγελίστριας, εκεί όπου συγκεντρώνεται η ομάδα. Δείτε το site, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Η ιστορική αυτή περίπατη, ας πούμε, για το επόμενο Σάββατο, περιλαμβάνει το κημητήριο της Ευαγγελίστριας, το Ισλαχανέ, τα κημητήρια διαμαρτυρωμένων και Αρμενίων, το νοσοκομείο Άγιος Δημήτρος και την ιστορία του, καθώς να διατηρείται ο κτίριο, τους κήπους του Πασά, και καταλήγει στο αγίασμα του Αγίου Παύλου. Οι περίπατοι ξεκινούν στις 10 το πρωί.

Dolce Vita στον FM 100. Συνεχίζουμε με δεύτερο μέρος μετά τις 4 πλησιάζει ώρα για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Εδώ στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, Κυριακάτικη Dolce Vita και μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλοι. Τρίωρη συντροφιά, χαρά μου. Αφροδίτη Αργυρόπουλου κοντά σας. Και ίντερνετικά, tv100.gr, FM100, live play radio. Και στα social media φυσικά, στο Facebook FM100, στο Instagram FM100SKG. Γνωστά και αγαπημένα, τα γνωρίζετε οι περισσότερες και οι περισσότεροι. Φιλιά μου και την αγάπη μου από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε Θεσσαλονίκη είτε εκτός των τυχών.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκπτώσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφέρεται επίσης στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του, στην οποία παρουσιάζει τις προτάσεις του κόμματός του για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Μεταξύ των μέτρων που προτάσει, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εν αναμονή της άρσησης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Τραγικός ήταν ο επίλογος των ερευνών για τους αγνοούμενους στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, καθώς ανασύρθηκαν και οι 6 νεκροί. Η Θεσσαλονίκη αποτείει φόρο τιμή σε μια εμβληματική προσωπικότητα που επέλεξε συνειδητά την έντιμη πορεία του χρέους και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη και αποτελεί δωρεά της Κερκυριακής Ένωσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς τον Κεντρικό Δήμο. Τεράστια νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό χθες με πρωταγωνιστή της πρόκρισης στον τελικό του στοίχημα Super Cup τον Όσμαν, ο οποίος με τρομερό μπίζερ μπάτερ τρίποντο στο φινάλε οδήγησε το δικέφαλο στη νίκη με σκόρο 84-82. Απόψε ο τελικός κόντρα στον Ολυμπιακό στις 8. Η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: Καλώς ήρθατε και πάλι, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι και αγαπημένες μου, στο δεύτερο μέρος της σημερινής Dolce Vita στον FM 100. Κυριακάτικη η παρέα μας. Σάββατο και Κυριακή από τις 3 μέχρι και τις 5 κάνουμε Dolce Vita στον FM 100 με ό,τι έχουμε ονειρευτεί, με ό,τι όμορφο υπάρχει για να δούμε. Με χαρούμενη διάθεση όσο μπορούμε. Αυτές οι στιγμές του Σαββατοκύριακου είναι μοναδικές και τις γιορτάζουμε πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μαζί παρεούλα στον αγαπημένο μας FM 100. tv100.gr είναι ο τρόπος που μας βρίσκεται στο ολοκαινούριο site μας και από εκεί και μετά FM100 Play Radio Live. Οι αγαπημένες γεύσεις από Ιταλία και τα αγαπημένα μουσικά ακούσματα της εκπομπής. Ορνέλα Βανόνι, σας το αφιερώνω. Είναι το Λαπουνταμέντο, το ραντεβού.

Ελληνικό πικρό, αισθαντικό, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για την ιταλική μουσική σκηνή, με την Ορνέλα Βανόνι να τραγουδά για ένα ραντεβού στο οποίο εμφανίστηκε η ίδια με τόση προσμονή, αλλά η άλλη πλευρά, εκείνος, ο ξεχωριστός εκείνος, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Λαπουνταμέντο το ραντεβού. Και η Μίνα ακολουθεί εδώ στην Dolce Vita, στον FM 100. Un'estate fa. Το προηγούμενο καλοκαίρι. Για εκείνο το καλοκαίρι που πέρασε, φίλες και φίλοι, καθώς το καλοκαιράκι μας αποχαιρετά και έχουμε ήδη προχωρήσει σε αυτές τις μέρες του Οκτώβρη που σε λίγο μπαίνουνε.

αν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο με τον πιο όμορφο τρόπο συμπυκνώνει, αν θέλετε, την ουσία αυτής της γλυκιάς μελαγχολίας του καλοκαιριού που αφήνει, που μας αφήνει, είναι η τεράστια επιτυχία που έκανε πριν χρόνια η Lana Del Rey. Νομίζω μεγαλύτερη επιτυχία της, δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε. Είναι το Summer Sadness που μόλις ακούσαμε. Γλυκό από μεσήμερο σας εύχομαι, φίλες και φίλοι. Λίγο μετά τις 4, σε αυτό το κυριακάτικο απογευματάκι που έρχεται, παρέα με FM 100, ό,τι καλύτερο. Και δεν υπάρχει λόγος μελαγχολίας που οι ζεστές μέρες και νύχτες μας αφήνουν, γιατί πολλοί είναι γεμάτη ενέργεια, γεμάτη από υπέροχες εκδηλώσεις που έρχονται τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε εσωτερικούς. 1η Οκτωβρίου με ένα μεγάλο πάρτι ξεκινάνε τα Δημήτρια. Ήδη χθες Σάββατο, δεν ξέρω αν πετύχατε στους δρόμους μπάντες από διάφορα μέρη και συλλόγους οι οποίες έπαιζαν όμορφα έτσι τραγούδια και σκοπούς, μελωδίες, και κάνανε το κέντρο της πόλης μας ακόμα πιο όμορφο, δίνοντας αυτή την τεράστια ενέργεια που έρχεται. Όλες αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που θα μας κάνουν συντροφιά μέσα στο φθινόπωρο, και καθώς οι μήνες προχωράν και θα συνεχίζουμε έτσι μαζί, όλοι μαζί μέσα στην σεζόν.

την αμερικάνικη σκηνή σε κάτι πιο classic. Αγγλική μουσική σκηνή, αγγλική μουσική βιομηχανία που τη δεκαετία του 90 μας έδωσε ένα ωραιότατο συγκρότημα. Χαρακτηριστικά μου είναι οι Beatles εκείνα τα χρόνια, αυτή είναι η Oasis και αυτό είναι το Don't Look Back in Anger. Λίγο πρωτού ταξιδέψουμε στον μαγικό κόσμο του Vincent Van Gogh, και πάρουμε έτσι τις πληροφορίες για μια απίστευτα εντυπωσιακή έκθεση που έχει ξεκινήσει από χθες την πορεία της. Την έχουμε ξαναδεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχε γίνει χαμός τόσο με ιδιωτικές επισκέψεις όσο και με σχολεία που ήταν γεμάτο, γέμισαν τις αίθουσες του περιπτέρου και στους χώρους της διεθνούς έκθεσης. Αυτή τη φορά είναι το κτίριο 5 και σε λίγο θα δούμε πληροφορίες για την έκθεση Van Gogh.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι το εντός των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης. Είχε έρθει και έκθεση για τον Σαλβαδόρ Νταλί. Van Gogh επανέρχεται, δρυμητερή έκθεση. The Immersive Experience ονομάζεται και παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στην Διεθνή Έκθεση, Hellexpo, στο κτίριο 5, φίλες και φίλοι, προσκαλώντας το κοινό σε μία όχι απλά έκθεση, αλλά σε κάτι που έχει χαρακτηριστεί ως μία καθηλωτική εμπειρία γύρω από το έργο του Vincent Van Gogh. Λοιπόν, και προσωπικά και πολλοίς κόσμος είχε επισκεφθεί πριν κάποια χρόνια αυτήν την έκθεση. Μένεις κυριολεκτικά με το στόμα σου ανοιχτό και όλες τις αισθήσεις στο φουλ, καθώς είναι μια εμπειρία που περιγράφεται ως το ότι μπαίνεις πραγματικά μέσα στο μυαλό του τεράστιου αυτού ζωγράφου, του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη, και κυριολεκτικά μέσα στα έργα του. Μεγάλες ψηφιακές προβολές, μουσική, φως, κίνηση και virtual reality περιήγηση μέσα από τα εμβληματικά έργα και τα καλλιτεχνικά όνειρα του Vincent Van Gogh για τον κόσμο. Από χθες έχει ξεκινήσει, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, και ολοκληρώνεται στις 31 του Οκτώβρη. Μια εξαιρετική εμπειρία στο κτίριο 5 της ΔΕΘ. Να πούμε λιγάκι τις ώρες. Σήμερα Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 το βράδυ, και από αύριο Δευτέρα 1.30 με 3, Τρίτη 1.30 με 3, Τετάρτη την ίδια ώρα 1.30 με 3 το μεσημέρι, Πέμπτη επίσης το ίδιο μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Την Παρασκευή μεγαλώνει το ωράριο από τη 1.30 μέχρι και τις 7 το βράδυ, και Σαββατοκύριακο πιο ελεύθερα από τις 10 το πρωί το Σάββατο μέχρι και τις 8, και Κυριακές 10 με 7. Ένα πραγματικό υπερθέαμα, μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία. Vincent Van Gogh, The Immersive Experience. Τα έργα του μεγάλου καλλιτέχνη αναβιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών, κατακλείζοντας το χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα και κίνηση. Προσοχή, δεν ενδείκνεται για άτομα που έχουν φωτοευαισθησία και πάσχουν από επιληπτικές κρίσεις. Το λαμβάνετε υπόψη και απολαμβάνετε την υπέροχη αυτή εμπειρία.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: FM 100, η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Dolce Vita. Εδώ στον FM 100. Κυριακάτικα μεσημέρια προς απόγευμα. Όμορφη γλυκιά ώρα της ξεκούρασης, της χαλάρωσης, των όμορφων εξόδων, της παραμονής στο σπίτι που τόσο προσδοκούμε όλη την εβδομάδα. Μην έτσι σας φαίνεται παράξενο που αναφέρω πολύ συχνά τη λέξη σπίτι. Είμαι σπιτόγατος, σπιτόγατα ας πούμε, και οφείλουμε έτσι κάποιες ώρες να τις περνάμε με όμορφη και γλυκιά ατμόσφαιρα μέσα στο καταφύγιο του σπιτιού μας, ειδικά τώρα που ο καιρός έχει αρχίσει έτσι λιγάκι να κρυώνει. Τι λέτε κι εσείς? Καλή σας ακρόαση, αυτή είναι η Βέρβα, η Bittersweet Symphony, μια που λέγαμε για γλυκόπικρα συναισθήματα και ατμόσφαιρα. Γλυκόπικρη συμφωνία, αυτός είναι ο τίτλος αυτού του ιδιαίτερου τραγουδιού.

Σακιού και όσοι επισκεφτείτε το κέντρο της Θεσσαλονίκης μας σήμερα, ειδικά τις βραδινές ώρες, εκεί στην αγορά στο Καπάνι, στην αγορά Άθωνος, θα βρείτε μεταμορφωμένο τον χώρο που έτσι κι αλλιώς είναι ιδιαίτερος και γραφικός και όμορφος και ιστορικός. Θα τον δείτε πραγματικά ως κάτι θεατρικό, πραγματικά, με φωτισμούς, ατμόσφαιρες, μουσικές, με πολύ έτσι προχωρημένους βέβαια ρυθμούς, ηλεκτρονική κυρίως μουσική. Λοιπόν, εκεί αν αναρωτηθείτε, διεξάγεται το Καπάνι Project, που δεν είναι η πρώτη χρονιά, είναι 10 ολόκληρα χρόνια και τα γιορτάζει φέτος με ένα μεγάλο επιτυχιακό φεστιβάλ στην Αγορά Άθωνος, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με μουσική, με performances, με εικαστικές εγκαταστάσεις, με εκθέσεις και παράλληλες δράσεις. Λοιπόν, από χθες έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται σήμερα με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Λοιπόν, σε λίγη ώρα ξεκινάει, είναι η τελευταία βραδιά, τελευταίο απόγευμα που θα οδηγήσει σιγά σιγά προς το βράδυ σε πολύ πολύ λίγο στην πλατεία Άθωνος, Καπάνι Project 2026, 10 ολόκληρα χρόνια. Στις 5 ξεκινάει το πρώτο event, η πρώτη έτσι συναυλία συγκροτήματος, και αμέσως μετά μέχρι και αργά το βράδυ ακολουθούν DJs, fusion stage, performances, εικαστικές παρεμβάσεις. Έχει δύο μουσικά stages ο χώρος εκεί και παράλληλες δράσεις. Να πούμε ότι οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν street food από το The Nas Project, και καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος και του βραδινού το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση του Χρήστου Κρανιώτη, καθώς και εγκαταστάσεις από τους Μυρτό, Μπάλα και άλλα μεγάλα ονόματα.

Έχετε καταλάβει ότι το έχουμε γυρίσει έτσι μουσικά και ατμοσφαιρικά σε προηγούμενες δεκαετίες και σε πιο all time classic entertainment και λίγο πιο easy listening κατάσταση για το κοινό.

Για κάτι κοπογευματάκι σας που το προετοιμάζουμε και συνεχίζουμε με μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ και ωραίες μουσικές πίσω στην δεκαετία του 50 με ένα rock and roll party. Έτσι, γι' αυτό προειδεάζουμε λίγο. Pretty Woman, Ray Orbison και δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας 2026, ήταν να γίνει τον Ιούνιο, γίνεται τώρα. Είναι στο κλείσιμο του, γιατί έχει ξεκινήσει από χθες. Παρόλα αυτά, επειδή ξεκινά στις 6 ώρα και όσοι είστε επισκέπτες στην περιοχή ή όσοι μένετε κοντά στο Ελαιόραμα Πηλέας, μπορείτε να επισκεφτείτε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, που διοργανώνει στο Ελαιόραμα από χθες μέχρι και σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα, αυτό το φεστιβάλ με κεντρικό θέμα γεύσης ψυχής και παράδοσης. Τοπικά προϊόντα, παραδοσιακές συνταγές, μαγειρικές επιδείξεις, διαγωνισμός πίτας, παιδικά εργαστήρια και ζωντανή μουσική συνθέτουν μία μέρα σήμερα αφιερωμένη στη γαστρονομία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Καταλαβαίνετε τώρα, ένας τεράστιος δήμος θα έχει και ντόπια και ποτιακή κουζίνα και από όλα τα καλά. Ξεκινά στο Ελαιόραμα σήμερα στις 6 με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Και σύνθημα «Η λαϊκή παράδοση είναι η ψυχή μας», κάθε γεύση, κάθε ήχος, κάθε άρωμα είναι ένα ταξίδι μνήμης και αυτογνωσίας. Μαθαίνουμε, προχωράμε, τιμούμε τις γυναίκες που κρατούν τις συνταγές των γιαγιάδων μας, τι όμορφα, με αγάπη και μεράκι, και τους πολιτιστικούς συλλόγους που κρατούν ζωντανή την κληρονομιά μας και όντως είναι πάρα πολύ ενεργοί σε αυτές τις περιοχές, με τοπικές γεύσεις, με έθιμα, με δράσεις, με παραδοσιακές συνταγές. Ένωση Ποντίων Πανοράματος, Μουσικοχορευτικό και Λαογραφικό Σύλλογος Ασβεστοχωρίου, Σύλλογος Γυναικών Λιβαδιών Πάικου οι Αρμάνες και πολλοί άλλοι με ζωντανή μουσική μετατρέπουν σήμερα από τις 6 το Ελαιόραμα σε χώρο πολιτιστικής συνάντησης, χώρο γαστρονομίας, γεύσεων, δοκιμών και αυθεντικής γιορτής.

Αυτά και τόσα άλλα, φίλες και φίλοι. Δείτε, πληροφορηθείτε, να έχετε έτσι ανοιχτή καρδιά για όλα τα ωραία που έρχονται. Με το καλό καλό έτσι απογευματάκι και βράδυ υπέροχο Κυριακής σας εύχομαι. Σε λιγάκι τελειώνει η Κυριακάτικη Dolce Vita με δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 5, όπως και κάθε ώρα. 5 με 6 ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ με δύο υπέροχες ταινίες και τα τραγούδια τους που μας γυρίζουν πίσω στην δεκαετία του 50 και στο rock and roll. Αφροδίτη Αργυροπούλου ήμασταν κοντά σήμερα, Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, από τις 3 και συνεχίζουμε μέχρι και τις 6.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Μετά την ολοκληρώση της επιχείρησης εντοπισμού των αγνοωμένων στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, η οποία κατέληξε με τον τραγικό απολογισμό των 6 νεκρών, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες. Στο σημείο της κατάρρευσης του κτηρίου, αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πρώτη αυτοψία από την πολιοδομία, προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των κατασκευών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλειά τους. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκτόσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται επίσης και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του, στην οποία παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Μεταξύ των μέτρων που προτάσει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη εν αναμονή της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Συναγερμός σήμανε στη Θάσο, καθώς 16χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σε αγώνα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αθλητής του Βύρονα Β, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Η Θεσσαλονίκη αποτείει φόρο τιμή σε μια εμβληματική προσωπικότητα που επέλεξε συνειδητά την έντιμη πορεία του χρέους και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η προτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη και αποτελεί δωρεά της Κερκυριακής Ένωσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς τον Κεντρικό Δήμο. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο σε διάφορα σημεία της περιφερειακής οδού. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί της επομένης και τις 2 μέρες, οι εργασίες αφορούν σε διαγραμμίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα της Τρίτης. Τεράστια νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστή της πρόκρισης στον τελικό του στοίχημα Super Cup, τον Νοσμάν, ο οποίος με τρομερό μπίζερ μπάτερ τρίποντο στο φινάλε οδήγησε τον δικέφαλο στη νίκη με σκόρ 84-82. Απόψε ο τελικός κοντρα στον Ολυμπιακό στις 8 το βράδυ. Μετά τη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, η Εθνική Ελλάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στον απόψινό αγώνα της κόντρα στη Γερμανία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Τελευταίο αντίο θα πουν αύριο συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού στο Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η ταφή θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Οι Ελβετοί ψηφοφόροι φαίνεται πως απορρίπτουν μια πρόταση να υιοθετηθεί μια πιο περιοριστική μορφή ουδετερότητας, η οποία θα εμπόδιζε ενδεχομένως τη χώρα τους να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις ή να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονο συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
6: Εμείς δεν φύγαμε, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ από τις 3. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλησπέρα. Μια που είναι λίγο μετά τις 5, είμαστε ήδη παρέα με Dolce Vita στον FM 100 από τις 3 μέχρι και τις 5 κάθε Σάββατο και Κυριακές. Και τις Κυριακές είμαστε μαζί με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ 5 με 6, όπως και τα Σάββατα. Ένα τρίωρο νοσταλγικό κυρίως πρόγραμμα με πολιτισμό, και πάνω απ' όλα αυτήν την ώρα είναι η ώρα των συνεφίλ και όχι μόνο, είναι η ώρα των ταξιδιωτών. Ταξιδεύουμε πίσω στα χρόνια με λατρεμένες ταινίες και λατρεμένα τραγούδια. Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100 και διαδικτυακά από το tv100.gr και FM 100 Live.

να το ονομάσουμε βουτιά στα 50's, στη δεκαετία του 60, στη δεκαετία του 50 κυρίως. Ναι, ένα πάρτι από 50's και 60's τραγούδια απόψε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, το απόψε να μου το συγχωρέσετε, αλλά τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ μας κάναν παρέα χρόνια, τα βράδια κυρίως. Οπότε μου μείνε και εμένα και σας το λέω από καρδιάς αυτό το απόψε. Λοιπόν, η ώρα είναι λίγο μετά τις 5, οπότε είμαστε στο απογευματάκι της Κυριακής. 27 του Σεπτέμβρη, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, παρέα με τραγούδια αρχικά από μια υπέροχη, πολύ συγκινητική ταινία.

Λοιπόν, βουτιά στα, 50's θα το λέγαμε σήμερα. Το ραντεβού μας, το κυριακάτικο ραντεβού με τις ταινίες και τις μουσικές τους. 50's, 60's εκεί στην χρυσή δεκαετία του rock and roll. Και τραγούδια και μελωδίες. Το πρώτο μέρος του σημερινού μας ραντεβού εδώ στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, 27 του Σεπτέμβρη σήμερα, με αποσπάσματα, στιγμιότυπα μουσικά από μια εξαιρετική ταινία, ένα πραγματικό αριστούργημα, το οποίο σας έκανε παρέα τις προηγούμενες έτσι, προβολές που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία. Είναι το Stand By Me, είναι το Stand Supply μου της δεκαετίας του 80, με σαφείς αναφορές στη δεκαετία του 50 και του 60. Και το απολαύσαμε σε υπαίθριο πάρκο, όσες και όσοι τυχεροί, με δωρεάν είσοδο μέσα από το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το πολυπίκυλο πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Σινεμά στις γειτονιές». Το Stand By Me ήταν μία από τις ταινίες που προβλήθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία και μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες του κοινού.

Λοιπόν, Stand By Me, μία από τις ωραιότερες ταινίες ενηλικίωσης. Ταινίες ενηλικίωσης ονομάζονται στη γλώσσα του σινεμά, φίλες και φίλοι. Και πραγματικά όσα χρόνια και αν περάσουν πάντα μας αγγίζουν, μας συγκινούν. Γιατί περιγράφουν εκείνη την τόσο δύσκολη και γλυκιά μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Σίγουρα την έχετε δει. Είναι το Stand By Me, είναι το Στάσου Πλάι Μου. Προβλήθηκε πρόσφατα στο σινεμά στις γειτονιές. Μια ταινία που αγαπήθηκε πάρα πολύ και σημάδεψε τους τότε πιτσιρικάδες της δεκαετίας του 80. Και νομίζω ήταν υπεύθυνη η συγκεκριμένη ταινία για το ότι έβαλε στα εφηβικά δωμάτια, σε άπειρες αφίσες, τον τόσο ταλαντούχο, όμορφο και αδικοχαμένο River Phoenix, που πρωταγωνιστούσε στη ταινία μαζί με άλλους υπέροχους πιτσιρικάδες που εξελίχθηκαν και αυτοί σε πολύ καλούς ηθοποιούς. Με Stand By Me ξεκινήσαμε, ένα τραγούδι του Benny King από το 1961 που λες και γράφτηκε για την ταινία και έδωσε στην πραγματικότητα τον τίτλο στην ταινία αυτή της δεκαετίας του 80. Τα μεγαλύτερα αστέρια της δεκαετίας του 50, τι να πούμε τώρα, Jerry Lewis, Great Balls of Fire, οι Cordettes με το Lollipop, Bobby Day, Buddy Holly, στο Everyday που ακούμε, οι Del Vikings και πολύ πολύ άλλοι σε ένα γλυκό πάρτι του 50.

θάνατα τα τραγούδια και μέσα από αυτά οι ερμηνείες τους. Buddy Holly, Mystics, αυτή είναι η Four Aces με ένα κλασικό τραγούδι παρμένο από τη δεκαετία του 40. Mr. Sandman στην πραγματικότητα. Στάσου κλάι μου. Stand by me. Δεκαετία του 80. Με πρωταγωνιστή το River Phoenix. Και έρχονται στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών ταξιδιών κινηματογραφικές προτάσεις για τα αφιερώματα που σιγά σιγά ολοκληρώνονται στους θερινούς κινηματογράφους του κέντρου, ξεκινώντας με τον θερινικό μάστερ του σινεμά, Ακίρα Κουροσάβα.

και rock and roll. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ στον FM 100 με τα μουσικά μας ταξίδια. Φίλες και φίλοι αγαπημένοι, μέχρι και τις 6 παρεούλα εδώ με Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Πάντα αυτές τις ώρες. Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου να μου περνάτε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
5: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος των σημερινών μουσικών ταξιδιών. Είπαμε, είναι ένα 50s party. Είναι η δεκαετία του 50. Την απολαμβάνουμε, την αγαπάμε, την νοσταλγούμε μέσα σε αυτό το μύθικο έτσι σύννεφο που υπάρχει γύρω από την δεκαετία που γέννησε και έδωσε σε όλο τον κόσμο το rock and roll.

Αφροδίτη Αργυρόπουλου κοντά σας. Είναι τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συναφείλ. Είναι κυριακάτικο το ραντεβού 27 του Σεπτέμβρη. Καλή σας ακρόαση και από το Stand By Me, που ήταν αγορίστικη υπόθεση της δεκαετίας του 80. Δεκαετία του 80 και πάλι, αλλά αυτή τη φορά μια ταινία του μεγαλώματος, του περάσματος στην εφηβεία και από εκεί στην ενήλικη ζωή. Για τρεις γοργόνες, Mermaids ήταν ο τίτλος της γλυκίτα της ταινίας, όπου συμπροταγωνιστούσαν η θρηλυκή Σερ και κόρες της είχε την Winona Ryder, σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εφηβείας, και την μικρή τότε Κριστίνα Ρίτσι. Απολαύστε την, απολαύστε και τα τραγούδια.

τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι τραγούδια μας συντροφεύουν. Αυτός ήταν ο Jackie Wilson, Baby Workout. Είναι όλα τραγούδια της δεκαετίας του 50, Frankie Valli and the Four Seasons. Big Girls Don't Cry είναι από την ταινία τα τραγούδια. Κάποια από τα τραγούδια είναι επιλογή από την γλυκύτατη ταινία Mermaids της δεκαετίας του 80 με Cher ως προχωρημένη μαμά για εκείνη την εποχή. Οφείλουμε να ομολογήσουμε. Κριστίνα Ρίτσι ως μικρή κόρη και Γουινόνα Ράιντερ ως δύσκολη κόρη σε πολύ δύσκολη εφηβεία. Αυτές είναι οι τρεις γοργόνες της ταινίας Mermaids. Και πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε κάποιες έτσι, προτάσεις για σήμερα. Silly girl. Shame on you. You told a lie. Big girls do cry. Λοιπόν, έχουμε πει αρκετές φορές, έχουμε αναφέρει μέσα από τις εκπομπές το πρόγραμμα προβολών και το αφιέρωμα σινεμά στις γειτονιές με δωρεάν θερινό σινεμά σε όλη τη Θεσσαλονίκη, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Να

Λοιπόν, στην Μεσαία Πορτάρα, στην Ανοπόλη, Πάρκο Πολυδόρου, απόψε προβάλλεται η ταινία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Σινεμά στις γειτονιές», που μεταμορφώνει πλατείες, πάρκα, αυλές δημοτικών σχολείων, κήπους διατηρηταίων κτηρίων, σε θερινούς κινηματογράφους, για όσο τραβάει ο καιρός, μια που ολοκληρώνεται το αφιέρωμα 30 του Σεπτέμβρη, οπότε καταλαβαίνετε είναι πολλές οι προβολές και λίγες οι μέρες, οι νύχτες βασικά που απομένουν πριν το φθινόπωρο κάνει κανονικότατα την επέλασή του. Είχαμε και ψυχρές έτσι, θερμοκρασίες κάτω από τα επίπεδα τα φυσιολογικά για αυτήν την εποχή. Λοιπόν, άσπρος πάτος, και αυτό που εννοούν είναι ο άσπρος πάτος στο ποτήρι, δηλαδή σαν πρόποση. Τόμας Βίντερμπεργκ, η σκηνοθεσία, ήταν μια ταινία που είχε μείνει πάρα πολλές εβδομάδες στις αίθουσες της πόλης μας. Μια ταινία του 2020 με εκπληκτικούς Ματς Μίκελσεν και Τόμας Μπο Λάρσεν να συμπροταγωνιστούν. Στηριζόμενη σε μια σκοτεινή φιλοσοφική άποψη ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να γεννιούνται με μια μικροποσότητα αλκοόλ στο αίμα τους. Τι λέμε τώρα. Αφού εθισμός με τρίο επίπεδο διευρύνει το πνεύμα, τέσσερις βαριαστημένοι δάσκαλοι γυμνασίου αποφασίζουν να πειραματιστούν με αυτή την άποψη. Το πείραμά τους, φίλες και φίλοι, επιβάλλει να καταναλώνουν σε καθημερινή βάση αλκοόλ, προκειμένου να διατηρούν στο σώμα τους σταθερά επίπεδα εθισμού καθ' όλη τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών, συμπεριλαμβανομένων των ωρών διδασκαλιών. Λοιπόν, αρχικά τα αποτελέσματα δείχνουν να τους δικαιώνουν, στην πορεία όμως και ενώ τα στοιχήματα ανεβαίνουν, γίνεται σαφές ότι οι ολοένα και πιο τολμηρές πράξεις έχουν και αντίστοιχα σοβαρές συνέπειες. Η ταινία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας διεθνούς μεγάλου μήκους στην απονομή των Όσκαρ του 2021. Εξαιρετική ταινία, απολαύστε την στο Πάρκο Πολυδόρου απόψε. Όσοι είστε κοντά τυχεροί, οι υπόλοιποι θα είμαστε επισκέπτες στην Ανοπόλη, στην περιοχή της Πορτάρας, άσπρος πάτος, στις 8.30 με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

το soundtrack από τις Mermaids, τις Γοργόνες. Από σπάσματα από το soundtrack, μια που είναι κάποιες ταινίες που πραγματικά οι μελωδίες και τα τραγούδια τους ατελείωτα, υπέροχα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοθυμηθείς, τι να πρωτοδιαλέξεις. Για τους νοσταλγούς εκείνης της εποχής, το Soup Soup Song του 1964, που το ερμήνευσε φυσικά η Σέρ μαζί με την Betty Everett. Ήταν όλα τα λεφτά, ήταν το τραγούδι της ταινίας. Και για τους φίλους και τις φίλες του ποιοτικού σινεμά, του παγκόσμιου σινεμά, μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου το αφιέρωμα στον Ακύρα Κουροσάβα. Μας ρωτάτε για αυτό το αφιέρωμα, πραγματικά είναι σχεδόν ρετροσπεκτίβα, δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις ταινίες μεγάλου μήκους του θρυλικού Ιάπωνα δημιουργού. Και σήμερα, απόψε, στις 9:15 στο Απόλλων προβάλλεται, δεν το συζητάω, η ωραιότερη και η σημαντικότερη και η διασημότερη ταινία του Ιάπωνα δημιουργού. Προβάλλεται τώρα. 1985, Ραν, 160 λεπτά. Σε σκηνοθεσία του Ακύρα Κουροσάβα. Η ταινία Ραν βασίστηκε στο θεατρικό έργο του William Shakespeare, ο βασιλιάς Λίρ. Η αρχική ιδέα για αυτή την ταινία, λένε οι πηγές, ότι ήρθε στον Κουροσάβα πολύ πριν την κυκλοφορία της, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν και διάβασε σχετικά με τον Μοτονάρη, ο οποίος είχε τρεις υπερβολικά πιστούς γιους. Ο σκηνοθέτης, ωστόσο, έβαλε την προσωπική του πινελιά και μετέτρεψε τους γιους σε αντιπάλους του πατέρα. Μας μεταφέρει στη μεσαιωνική Ιαπωνία, όπου ένας ηλικιωμένος πολέμαρχος αποσύρεται και παραδίδει το βασίλειό του στους τρεις γιους του. Ωστόσο, υποτιμά σε μεγάλο βαθμό το πόσο η νέα εξουσία θα τους διαφθείρει και θα τους οδηγήσει να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου και εναντίον του ίδιου. Η θρυλικότερη ταινία, η διασημότερη ταινία του Κουροσάβα, 1985, είναι το Ραν. Μας τοποθετεί φυσικά πίσω στα χρόνια. Οι περισσότερες από τις ταινίες του Κουροσάβα είναι ιστορικές ταινίες, με τόπο των γεγονότων την πατρίδα του, την Ιαπωνία. Προβάλλεται στο θερινό κινηματογράφο από όλων στα πλαίσια του αφιερώματος για τον Ιάπωνα δημιουργό, σε λίγες ώρες, στις 9:15, και την 3η 29 του μηνός, 9:45, 10 παρατέταρτο το βράδυ. Άλλη μια υπέροχη ταινία του Κουροσάβα, στον ίδιο χώρο, στον Απόλλων, τα όνειρα

It's My Party, πάρτι της δεκαετίας του 50. Σήμερα μέσα από τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλα να νεώνουμε το ραντεβού μας. 10 λεπτά πριν τις 10 με το Βαγγέλη Στολάκη στο 100% στον FM 100 με κυριακάτικη επικαιρότητα τις Παρασκευές. Την προηγούμενη φορά δεν ήμασταν μαζί λόγω έκτακτης έτσι, συνέντευξης και πολιτικής επικαιρότητας. Ανανώνουμε πάνω απ' όλα το ραντεβού μας με το καλό για το Σάββατο που μας έρχεται στις 3 με Dolce Vita μέχρι και τις 5 και μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ 5 με 6. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και υπέροχη συνέχεια Κυριακής μέσα από την καρδιά μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης εντοπισμού των αγνοωμένων στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, η οποία κατέληξε με τον τραγικό απολογισμό των 6 νεκρών, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο της κατάρρευσης του κτηρίου. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία, προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των κατασκευών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλειά τους. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκτόσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν μαζί. Αναφέρεται επίσης στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του, στην οποία παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Μεταξύ των μέτρων που προτάσει, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Συναγερμός σήμανε στη Θάσο, καθώς 16χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σε αγώνα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η Θεσσαλονίκη αποτείει φόρο τιμή σε μια εμβληματική προσωπικότητα που επέλεξε συνειδητά την έντιμη πορεία του χρέους και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων, μία δωρεά της Κερκυριακής Ένωσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς τον Κεντρικό Δήμο. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν απόψε και αύριο σε διάφορα σημεία της περιφερειακής από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Τις επομένες οι εργασίες αφορούν σε διαγραμμίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα της Τρίτης. Μετά την τεράστια νίκη που πέτυχε χθες ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με πρωταγωνιστή της πρόκρισης στον τελικό του στοίχημαν Super Cup τον Οσμάν, ο οποίος με τρομερό buzzer beater τρίποντο στο φινάλε οδήγησε το δικέφαλο στη νίκη με σκόρ 84-82. Απόψε ο τελικός κόντρα στον Ολυμπιακό στις 8 το βράδυ. Μετά την νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, η Εθνική Ελλάδος στρέφει πλέον την προσοχή της στον απόψινό αγώνα κόντρα στη Γερμανία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί ο πλανήτης Εύα με τη Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Εύα. Εδώ είμαστε λοιπόν, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Πλανήτη Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Συντονισμένη έως και τις 7 απόγευμα Κυριακής. Είμαι η Μέριλ Ριά, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7. Και μαζί ξεκινάμε αυτή τη βόλτα μας, την διαδικτυακή μας βόλτα, με στάσεις αγαπημένα sites που φιλοξενούν θέματα τα οποία αφορούν τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, ωστόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Θέματα ομορφιάς, θέματα διατροφής, θέματα άσκησης, θέματα well-being που πραγματικά έτσι βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Θέματα ενημερωτικά ως προς το πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, τη διατροφή μας καλύτερη, αλλά και να νιώσουμε πραγματικά πιο όμορφα. Εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, με θετικά vibes, με θετικές σκέψεις, συντονισμένοι και στα social media. Μας βρίσκεις εκεί, fm100.gr, στο Facebook, στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram, fm100skg. Καλή συνέχεια σε όσους έτσι ξεκουράστηκαν και συνεχίζουν αυτό το απόγευμα της Κυριακής κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σε όσους εργάζονται, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε νοσοκομιακούς χώρους, σε νοσηλευτές, γιατρούς, σε όσους εφημερεύουν, σε φαρμακοποιούς, σε αυτούς που εργάζονται σε χώρους εστίασης και σε όλους τους υπόλοιπους που ιδιωτεύουν, αλλά κάτι μπορεί να ξέχασαν, κάτι μπορεί να άφησαν και δεν πρόλαβαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οπότε προσπαθούν κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου ή αυτής της Κυριακής. Λοιπόν, στα της θεματολογίας μας ως προς αυτή την Κυριακή, να σου πω ότι μαζί θα ενημερωθούμε σε σχέση με τροφές οι οποίες ενισχύουν τα μαλλιά. Σου έχω do it yourself, αγαπημένες ιστορίες. Είναι και η περίοδος αυτή, φθινοπορεινή, που μπαίνουμε σε ένα mood έτσι ανανέωσης, νομίζω. Οπότε σου έχω μάσκες προσώπου με φυσικά υλικά, αρκετές μάσκες. Επίσης, γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να κοιμάστε τουλάχιστον 5 ώρες κάθε βράδυ? Φαντάζομαι εννοεί συνεχόμενες 5 ώρες, γιατί αρκετοί πραγματικά κοιμόμαστε, ξυπνάμε. Νομίζω ότι ο ύπνος μας δεν είναι ποιοτικός. Επίσης, σου έχω το φόρεμα το οποίο κολακεύει κάθε σιλουέτα, must φόρεμα για αυτό το φθινόπωρο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια μουσική ανάσα. Πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή και επιστροφή αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας.

Γιάννη της Εύα. Λοιπόν, μόλις ξεκινήσαμε έτσι μια μουσική ανάσα, πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή, στο καθιερωμένο μας κυριακάτικο ραντεβού αυτό της Κυριακής, εδώ πάντα FM 100 και στον πλανήτη Εύα. Λοιπόν, βρισκόμαστε μόλις στην αρχή, οπότε αν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί, καλώς ήρθες, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 7. Έχουμε πολλά να ακούσουμε και πολλά να πούμε, με θέματα θέλω να πιστεύω τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο θα λέγαμε ότι είναι ουδέτερο, διότι μας αφορά όλους ή τουλάχιστον όσους, κυρίως και αυτή την περίοδο νομίζω. Έτσι, η περίοδος του φθινοπόρου είναι μια περίοδος που αντιμετωπίζουμε κάποιες φορές ίσως πρόβλημα τριχοφύειας. Να λοιπόν που υπάρχουν 5 τροφές οι οποίες ενισχύουν τα μαλλιά. Βρίσκομαι στο ladylike.gr και πάμε για να ξεκινήσουμε με αυτές τις 5 τροφές οι οποίες ενισχύουν την υγεία των μαλλιών. Η υγεία και η ανάπτυξη των μαλλιών δεν εξαρτώνται μόνο από τη γενετική, αλλά και από το τι βάζεις καθημερινά στο πιάτο σου. Ο οργανισμός χρειάζεται πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα, αλλά και καλά λιπαρά για να υποστηρίξει τη φυσιολογική ανάπτυξη και τη δύναμη της τρίχας. Η έλλειψη λοιπόν βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως η βιταμίνη B12 και D, η βιοτίνη και η ριβοβλαβίνη, και ο σίδηρος μπορεί να συνδέεται με τριχόπτωση. Μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση υγιών μαλλιών αλλά και στη φυσιολογική ανάπτυξή τους. Εάν λοιπόν θέλεις να φροντίσεις τα μαλλιά σου από μέσα προς τα έξω, υπάρχουν ορισμένες τροφές που αξίζει να εντάξεις στη διατροφή σου. Ξεκινάμε με τα αυγά. Τελικά τα αυγά είναι σούπερ τροφή, νομίζω πρέπει να το έχουμε μπεδώσει αυτό. Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και βιοτίνη, δύο θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην υγεία και τη φυσιολογική ανάπτυξη. Παράλληλα περιέχουν ψευδάργυρο, σελήνιο και άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Η έλλειψη πρωτεΐνης μπορεί να συνδέεται με τριχόπτωση, ενώ η ανεπάρκεια βιοτίνης είναι σπάνια σε μια ισορροπημένη διατροφή. Μούρα. Τα μούρα είναι πλούσια σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην προστασία των τριχοθυλακίων από τις ελεύθερες ρίζες. Παράλληλα, η βιταμίνη C συμβάλλει στην παραγωγή κολαγόνου που ενισχύει την τρίχα και μπορεί να περιορίσει το σπάσιμό της. Σπανάκι. Το σπανάκι περιέχει φιλικό οξύ, σίδηρο και βιταμίνες Α και C, θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι σημαντικά για την υγεία και την ανάπτυξη των μαλλιών. Ο σίδηρος ειδικότερα βοηθά στη μεταφορά οξυγόνου σε όλο το σώμα, ενώ η έλλειψή του μπορεί να συνδέεται με τριχόπτωση. Λιπαρά ψάρια. Ο σολομός, η σαρδέλα και το σκουβρί είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, πρωτεΐνη, βιταμίνη D, αλλά και βιταμίνες του συμπλέγματος B. Τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία αλλά και την δύναμη των μαλλιών. Γλυκοπατάτες. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό μου προκαλεί λίγο πραγματικά έτσι έκπληξη. Βέβαια, μας αρέσουν οι γλυκοπατάτες. Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε βήτα καροτένιο, το οποίο ο οργανισμός μετατρέπει σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των μαλλιών, ενώ η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση. Ωστόσο, η υπερβολική πρόσληψή της μπορεί επίσης να έχει και το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό ομολογουμένως δεν το γνώριζα. Λοιπόν, αυτά περί σούπερ τροφών που πραγματικά βοηθούν, ενισχύουν την υγεία των μαλλιών μας, πόσο μάλλον αυτή την περίοδο που θα έλεγα το χρειαζόμαστε ιδιαίτερα, διότι ότι ως γνωστόν φθινόπωρο, άνοιξη και οι περισσότεροι έχουμε θέματα που μπορεί να αφορούν σε μειωμένη, ελάχιστη ή και λίγο περισσότερη τριχόπτωση. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε.

κάνει τη Σέβα λοιπόν, Anxiety, εδώ μαζί παρέα στο πρώτο ημίωρο που βρισκόμαστε συντονισμένοι πάντα, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και συνέχεια λοιπόν στα της θεματολογίας μας. Βρίσκομαι σε ένα site το οποίο επισκέπτομαι ίσως και για πρώτη φορά, είναι το Women Only, και γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να κοιμόμαστε τελικά 5 ώρες κάθε βράδυ. Μία μελέτη λοιπόν προσφέρει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο ύπνου που θεωρείται απαραίτητος. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι όσον αφορά στον ύπνο. Το να κοιμάται κανείς υπερβολικά πολύ ή υπερβολικά λίγο έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στην υγεία. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει υγιής ύπνος, δημοσιεύονται τακτικά επιστημονικές μελέτες που εξετάζουν τη διάρκεια αλλά και την ποιότητά του. Ανάμεσά τους λοιπόν, μία μελέτη προσφέρει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο ύπνου που θεωρείται απαραίτητος. Να λοιπόν τι αναφέρει. Δεν θα κουραστούμε ποτέ να το επαναλαμβάνουμε. Ο ύπνος είναι ζωτική σημασίας για την καλή υγεία. Για να είναι όμως πραγματικά ωφέλιμος, πρέπει να είναι επαρκής σε διάρκεια. Η έλλειψη ύπνου μειώνει τη συγκέντρωση, τη μνήμη και την ικανότητα διαχείρισης του καθημερινού στρες. Μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση, να αυξήσει την ευερεθιστότητα και να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, οι πολύ σύντομες νύχτες ύπνου έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο αύξησης βάρους αλλά και με καρδιαγγειακά προβλήματα. Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάστε κάθε βράδυ για να παραμείνετε υγιείς? Αυτό είναι το ερώτημα που προσπάθησαν να απαντήσουν ερευνητές του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Στοχόλμη της Σουηδίας. Σύμφωνα με τα ευρήματά του, η συστηματική συνήθεια να κοιμάται κανείς λιγότερο από 5 ώρες κάθε βράδυ αυξάνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 62% σε σύγκριση με όσους κοιμούνται περίπου 7 ώρες τη νύχτα. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται ανησυχητικό, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η αϊπνία και οι διαταραχές ύπνου επηρεάζουν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Ωστόσο, η ανεπαρκής διάρκεια ύπνου δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, και ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να σχετίζεται με κινδύνους για την υγεία. Για τον λόγο αυτό, η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία ενός ελάχιστου ορίου 5 ωρών και ενός ανώτατου ωρίου περίπου 7 ωρών ύπνου ανανύχτα για την καλή λειτουργία της καρδιάς. Επιπλέον, ενώ παλαιότερες μελέτες υποστήριζαν ότι η αναπλήρωση του χαμένου ύπνου τα Σαββατοκύριακα δεν προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη, η νέα αυτή έρευνα λοιπόν έρχεται και αμφισβητεί αυτή την άποψη. Μπορείτε να αναπληρώσετε το χαμένο ύπνο? Οι ερευνητές συνέκριναν τις απαντήσεις 43.000 εθελοντών, πω πάρα πολύ, σχετικά με τη συνήθεια ζωής τους σε διάστημα 13 ετών με τους ιατρικούς φακέλους τους και τα δεδομένα του Εθνικού Μητρώου Θανάτων της Σουηδίας. Τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Όσοι λοιπόν κοιμόντουσαν συστηματικά λιγότερο από 5 ώρες εμφάνιζαν 65% αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Για όσους κοιμόντουσαν τουλάχιστον 7 ώρες, ο αντίστοιχος αυξημένος κίνδυνος περιοριζόταν στο 25%. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας σε άτομα που αντιστάθμιζαν την έλλειψη ύπνου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο περισσότερος ύπνος στα Σαββατοκύριακα θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις σύντομες νύχτες ύπνου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, υποστήριξαν οι ερευνητές. Αυτό αποτελεί ενθαρρυντικό νέο για τους νέους γονείς που συχνά στερούνται ύπνο, αλλά και για τους μαθητές και φοιτητές που επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους μετά τις διακοπές. Πάντως, νομίζω ότι είναι λιγάκι υποκειμενικό έτσι όλο αυτό το οποίο σχετίζεται με το θέμα του ύπνου και με το πόσες τελικά ώρες ύπνου χρειάζεται ο κάθε ένας από εμάς. Νομίζω πολλές φορές ακούμε να ισχύει το εξής, ότι όσο μεγαλώνουμε χρειαζόμαστε και λιγότερο ύπνο. Δεν ξέρω πραγματικά κατά πόσο όλο αυτό αληθεύει, και σίγουρα υπάρχουν φορές που μπορεί να χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο, να έχουμε κουραστεί περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας, της προηγούμενης ημέρας ή στην διάρκεια της εβδομάδας. Ίσως να υπάρχουν κάποιες εποχές, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει και εσύ, που πραγματικά νιώθουμε έτσι λίγο πιο ταλαιπωρημένοι, πιο νοθροί, ότι υπάρχει έτσι μία νοθρότητα, μία υποτονικότητα, οπότε χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο. Και σαφώς βέβαια,
βέβαια νομίζω ότι είναι και λιγάκι υποκειμενικό ως προς τα όποια θέματα υγείας έχει ο καθένας, ως προς τις διατροφικές του συνήθειες, ως προς τον τρόπο ζωής του και σαφώς και ως προς την ηλικία. Αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο και η διάθεση. Δηλαδή, πόσες φορές δεν αισθανόμαστε όμορφα, χαρούμενοι, έτσι λίγο πιο θετικοί, πιο αισιόδοξοι και πραγματικά θέλουμε να δράξουμε τη μέρα και να ξυπνήσουμε νωρίς. Όπως και να έχει, ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην ζωή μας, στη νύχτα μας. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 6:30. Λοιπόν, θα κλείσουμε φυσικά με κάτι από τη διεθνή μουσική σκηνή, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμύτερη. Ακούγεται και λίγο έτσι απειλητικό αυτό ή όχι? Όχι, όχι, όχι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, τύψη ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Λοιπόν, πλανήτης Εύα, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα έως και τις 7 και έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένη λοιπόν, συνέχεια στα θεματολογίες μας, να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι εσύ μας βρίσκεις στα social, επικοινωνούμε και εκεί. FM 100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Instagram, FM 100 SK. Για να μην ξεχνιόμαστε, και φυσικά πάντα μπορείς και μας ακούς και διαδικτυακά στην διεύθυνση FM100 Live στο διαδίκτυο 24 ώρες το 24ωρο. Είμαστε μαζί παρέα, συντονισμένοι μέσω βέβαια του διαδικτύου, όπου πολύ απλά TV100 Live, και στη συνέχεια βέβαια ακούς FM100 Live, έτσι για να μην χανόμαστε και για να τα λέμε μαζί παρέα 24 ώρες το 24ωρο. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτής της Κυριακής. Πραγματικά να έχεις ξεκουραστεί, να έχεις χαλαρώσει, να είσαι έτσι με καλή διάθεση, με θετική διάθεση, διότι είναι απαραίτητο πραγματικά όλο αυτό. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, εμείς κάθε Κυριακή δίνουμε ραντεβού με αγαπημένες ιστορίες, με θέματα που αφορούν στα της διατροφής, ενίοτε με θέματα τα οποία αφορούν στη διακόσμηση. Με θέματα τα οποία δεν αφορούν μόνο άνδρες ή μόνο γυναίκες. Όχι, αφορούν και άνδρες, αφορούν και γυναίκες, αφορούν και όλους εσάς που θέλετε έτσι να μπείτε σε μια διαδικασία του να βελτιώσουμε, θα πω εγώ, την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε ουσιαστικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στα της θεματολογίας μας λοιπόν, και συνέχεια με do it yourself ιστορίες. Είναι μία από τις αγαπημένες νομίζω στήλες εδώ στην εκπομπή. Συχνά ενημερωνόμαστε για θέματα τα οποία αφορούν στην περιποίηση του προσώπου, και εκτιμώ ότι η ημέρα αυτή, δηλαδή το απόγευμα της Κυριακής, είναι ένα απόγευμα το οποίο ίσως θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε σε εμάς, στην περιποίηση του προσώπου, δημιουργώντας χειροποίητες μάσκες ομορφιάς. Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα site το οποίο ονομάζεται Beauty Secrets, και να λοιπόν που μπορούμε να δημιουργήσουμε αρκετές. Εδώ περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άρθρο 10 μάσκες προσώπου με φυσικά υλικά. Δεν ξέρω αν τις προλάβουμε και τις 10, πάντως ας ξεκινήσουμε. Τι λέτε? beautysecrets.gr. Μάσκα λοιπόν με μέλι, γιαούρτι για βαθιά ενυδάτωση, ιδανική για ξηρό αλλά και αφυδατωμένο δέρμα. Θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι, μία κουταλιά μάλλον τη σούπα, μα συγχωρείτε, γιαούρτι, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και μισό κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Προαιρετικά βέβαια το ελαιόλαδο, εάν έχει πολύ ξηρό δέρμα. Ανακατεύει πάρα πολύ καλά τα υλικά και απλώνει στο πρόσωπο για 15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεβγάζει με χλιαρό νερό. Εγώ θα σου πρότεινα να σκουπίσει το πρόσωπό σου και τα μποναριστά με λίγο βαμβάκι και να μην χρησιμοποιήσει καθόλου πετσέτα. Τώρα, μάσκα με μπανάνα για λάμψη. Ιδανική για θαμπή, αλλά και για για κουρασμένη επιδερμίδα. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε μισή όριμη μπανάνα, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, ένα κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού. Λιώνουμε την μπανάνα, ανακατεύουμε τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή το μέλι και τον χυμό από λεμόνι, και ανακατεύουμε, εφαρμόζουμε στο πρόσωπο για 15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλένουμε με χλιαρό νερό. Μάσκα με κακάο, μέλι για αντικείρανση. Νομίζω ότι είναι από τις σούπερ μάσκες. Εδώ βέβαια η συνταγή do it yourself ιστορίες έχει ένα κουταλάκι του γλυκού γάλα. Εγώ θα σου πω ότι χρησιμοποιώ μια κουταλιά της σούπας γιαούρτι, και μάλιστα γιαούρτι με πολλά λιπαρά, δηλαδή γιαούρτι στραγγιστό. Θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, μια κουταλιά της σούπας σκόνη κακάο και δώρα γάλα ή γιαούρτι, ανάλογα. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, εφαρμόζουμε στο πρόσωπο για 20 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Είναι ιδανική η συγκεκριμένη μάσκα για λεπτές γραμμές αλλά και ρητίδες. Εγώ θα σου πω εδώ ότι τη συγκεκριμένη μάσκα, αφού τη δημιουργώ, την αποθηκεύω σε ένα βαζάκι και τη διατηρώ στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ημέρες. Είναι πάρα πολύ ελαφριά και μπορεί νομίζω να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στη διάρκεια της εβδομάδας. Μάσκα τώρα με βρώμη, αλόι για ευαίσθητο δέρμα. Ιδανική για ευαίσθητο και ερεθισμένο δέρμα. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε μια κουταλιά της σούπας αλεσμένη βρώμη, ένα κουταλάκι της σούπας gel αλόις και ένα κουταλάκι του γλυκού χαμομήλι. Εφαρμόζουμε, αφού ανακατέψουμε τη μάσκα πάρα πολύ καλά, για 15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε με δροσερό νερό. Μάσκα τώρα με άργυλο για λιπαρό δέρμα και αν έχει τάσεις ακμής ή ακόμη και σπυράκια. Τι θα χρειαστούμε? Μια κουταλιά της σούπας πράσινο ή λευκό άργυλο. Σου έχω ξαναμιλήσει για πράσινο λευκό άργυλο και ρόζα άργυλο που μπορείς να βρεις πολύ εύκολα σε καταστήματα τα οποία ουσιαστικά πουλούν βότανα, αρωματικά βότανα ή και ροφήματα ιδανικά, όλα αυτά τα οποία αφορούν στις της φύσης. Θα βρεις λοιπόν σε σκόνη άργυλο και πράσινο ή λευκό ή ακόμη και ροζ. Θα χρειαστούμε λοιπόν για τη συγκεκριμένη μάσκα μια κουταλιά της σούπας πράσινο ή λευκό άργυλο, ένα κουταλάκι του γλυκού ροδόνερο ή χαμομήλι και προαιρετικά μια σταγόνα εθέριο έλαιο tea tree oil. Μάλλον νομίζω όχι προαιρετικά, διότι το tea tree oil ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ αν έχει στάση ακμής και βοηθάει πάρα πολύ στο λιπαρό δέρμα. Εφαρμόζουμε πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη μάσκα και περιμένουμε μέχρι να στεγνώσει. Αφήνουμε όχι περισσότερο από 10 έως 15 λεπτά. Μάσκα τώρα με αγκουράκι για δροσιά και αναζωογόνηση. Ιδανική για κουρασμένο δέρμα και μαύρους κύκλους. Θα χρειαστούμε μισό αγκουράκι λιωμένο, μία κουταλιά του γλυκού γιαούρτι και ένα κουταλάκι του γλυκού αλόι βέρα. Πλώνουμε πάρα πολύ καλά στο πρόσωπο και ξεπλένουμε μετά από 15 λεπτά. Μάσκα με καφέ για απολέπιση. Η συγκεκριμένη μάσκα scrub πάντως, έχω να σου πω, διότι την έχω δοκιμάσει έτσι τις περισσότερες από αυτές για τις οποίες σου μιλάω, τις έχω πραγματικά έτσι δοκιμάσει αρκετές φορές και νομίζω ότι αυτό είναι και το ιδανικό για να σου δώσω έτσι ένα υγιές και ανιδιοτελές feedback. Η συγκεκριμένη λοιπόν μάσκα scrub είναι ιδανική για το σώμα πραγματικά, και αν έχεις έτσι ένα γιαούρτι το οποίο είναι στα τελειώματά του και λίγη, μην το πετάξεις ή αν έχει λήξει, εφάρμοσε αυτό ακριβώς που θα σου πω, προκειμένου να έχεις ένα πολύ όμορφο δυνατό scrub στο πρόσωπο αλλά και μάσκα, διότι μπορεί να λειτουργήσει και με τα δύο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μάσκα για να δημιουργηθεί θα χρειαστούμε τα εξής: μία κουταλιά της σούπας αλεσμένο καφέ, μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, τρίβουμε απαλά το μείγμα στο δέρμα και το αφήνουμε για 10 λεπτά πριν το ξεπλύνουμε. Εγώ να σου πω ότι συνήθως χρησιμοποιώ καφέ αυτός που είναι φίλτρου. Είναι πάρα πολύ λεπτός, δεν δημιουργεί προβλήματα, κοκκινίλες, ερεθισμούς, ίσως εκδορές στο δέρμα, και μέλι κάποιες φορές χρησιμοποιώ, δηλαδή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και χωρίς μέλι. Προαιρετικά με μέλι θα είναι ακόμη όλο αυτό πιο δυνατό, πιο ενισχυτικό δηλαδή για την επιδερμίδα σου. Τώρα μάσκα με αβοκάντο για θρέψη. Λιώνουμε τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε με το αβοκάντο, το οποίο πραγματικά λειτουργεί, θα λέγαμε, δυναμωτικά για την επιδερμίδα μας. Αβοκάντο, γιαούρτι και ελαιόλαδο. Ακόμη και σκέτο αβοκάντο, εάν χρησιμοποιήσεις, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει, διότι πραγματικά το αβοκάντο με τα ωμέγα 3 λιπαρά τα οποία διαθέτει είναι ιδανικό και στη διατροφή μας, διότι μας γεμίζει με ιδιαίτερα θρεπτικά συστατικά, αλλά είναι υγιεινό ιδιαίτερα ακόμη και για το δέρμα μας. Λοιπόν, μισό όριμο αβοκάντο, μπορείς ίσως και λιγότερο, ανάλογα. Εγώ πολλές φορές όταν δημιουργώ μια σαλάτα στην συνέχεια, στην πορεία, λίγο αβοκάντο έτσι κλέβω από το μείγμα και το χρησιμοποιώ για μάσκα. Ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Λιώνουμε τα υλικά, εφαρμόζουμε στο πρόσωπο και αφήνουμε για 20 λεπτά. Μάσκα τώρα με μήλο και γιαούρτι για ισορροπία. Τελικά θα τις πούμε και τις 10 μάσκες, έτσι για να μην έχεις δικαιολογίες. Δεν μπορεί. Κάποια από αυτές θα είναι ιδανική για σένα. Ιδανική λοιπόν συγκεκριμένη μάσκα για μεικτό δέρμα. Θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας τριμμένο μήλο, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι και 1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Αφήνουμε για 15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Και τέλος, μάσκα με λεμόνι, μέλι για φωτεινό δέρμα. 1 κουταλάκι του γλυκού λεμόνι, 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι και 1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Ανακατεύουμε πολύ καλά, εφαρμόσουμε, αφήνουμε 10 λεπτά, όχι περισσότερο, γιατί το λεμόνι μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και στη συνέχεια ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά με άφθονο χλιαρό νερό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ιδανικές οι συγκεκριμένες μάσκες. Σίγουρα μία είναι ιδανική για εσένα και θεωρώ επίσης, εκτιμώ ότι αυτό το απόγευμα της Κυριακής είναι ιδανικό για τέτοιου είδους ιστορίες. Απόγευμα, βραδάκι, για να περιποιηθούμε εμάς.

Ελένη Δισεύα, εδώ είμαστε απόγευμα Κυριακής και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, κάπου στη μέση, αλλά εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής. Από τις 6 έως και τις 7 δίνουμε ραντεβού και μαζί ενημερωνόμαστε για θέματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητά μας γενικά. Στην ομορφιά, στην περιποίηση του προσώπου, στη διατροφή, σε wellness ιστορίες, σε διακόσμηση, σε οτιδήποτε πραγματικά μπορεί να μας ενδιαφέρει και αφορά στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, να βελτιώσουμε εμάς. Λοιπόν, τώρα μόδα για την συνέχεια και βρίσκομαι στο Vogue, το ιδανικό νομίζω site. Vogue.gr. Το φόρεμα λέει που κολακεύει κάθε σιλουέτα. Αξιοσημείωτο είναι ότι το υιοθέτησε η Bell Hadid κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης. Το φόρεμα λοιπόν του φθινοπόρου αυτής της χρονιάς, ανάμεσα στις αναδυόμενες τάσεις στις αρχές του φθινοπόρου, το φόρεμα με δέσιμο στη μέση διεκδικεί τη δική του θέση στην καρταρόμπα. Η Bell Hadid το έφερε στο προσκήνιο μέσα από την τελευταία της εμφάνιση. Η ιδρύτρια του μπραντ αρωμάτων, ο Ρεμπέλα, που εντοπίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας, επέλεξε ένα πλεκτό φόρεμα με λεπτομέρεια που δένει στη μέση σαν ζακέτα σε συνδυασμό με ένα εφαρμοστό λευκό πουκάμισο και γόβες Βαλεντίνο. Το look δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της στυλίστριας Mimi Kurtel, δίνοντας νέα πνοή σε όλο το look. Το αποτέλεσμα έδωσε μια πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή στο ντύσιμο του γραφείου και έστρεψε την προσοχή σε ένα φόρεμα με πολλές δυνατότητες. Ανάμεσα λοιπόν στο κρουαζέ και τον τραπέ, το σχέδιο αυτό αγκαλιάζει τη σιλουέτα, ενώ το δέσιμο επιτρέπει την προσαρμογή του στο σώμα. Οι λεπτομέρειες που δένουν απαλά στους γοφούς προσαρμόζονται στη σιλουέτα, ενώ τα αξεσουάρ αρκούν για να δώσουν χαρακτήρα σε ολόκληρο το look. Αυτό λοιπόν του επιτρέπει να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Casual κατά τη διάρκεια της ημέρας, με ψιλοτάκουνες μπότες και μία τσάντα ώμου, και πιο κομψό το βράδυ με ένα ζευγάρι γόβες και μία τσάντα. Ένα φόρεμα που προορίζεται να γίνει το must have fashion item και έχει όλα τα φόντα να αποτελέσει από τα πιο πολυθωρεμένα κομμάτια των επόμενων εβδομάδων. Τώρα το φόρεμα αυτό πραγματικά, ανάμεσα στις επιλογές μας, είναι το φόρεμα το οποίο αναδεικνύει τις καμπύλες του σώματος. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες επιλογές. Αν θέλεις να βρεις κάποιο φόρεμα επώνυμο, σαφώς μία βόλτα στην αγορά θα σε πείσει. Επίσης να σου πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να το φορέσεις, να το επιλέξεις σε μαύρο χρώμα. Υπάρχουν πολύ ωραίες επιλογές σε μπορντό, σε βυσσινή, σε γκρι, το οποίο είναι τόσο στυλάτος χρώμα. Απλά σε μαύρο είναι λίγο πιο, πάντα είναι πιο κομψό, και σε λευκό επίσης. Και θεωρώ ότι το φόρεμα αυτό ίσως να καλύπτει και ένα μέρος των γοφών της περιφέρειας, αν δηλαδή κάποιος, κάποια αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα, και ίσως να μην αισθάνεται άνετα με το να επιλέξει δύο φόρεμα. Αν και νομίζω ότι στην εποχή πλέον που βρισκόμαστε και έτσι ακριβώς όπως έχουν εξελιχθεί γενικότερα τα προβλήματα,

πρότυπα και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην σύγχρονη κοινωνία, δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον το body shaming και πραγματικά η κάθε μία μπορεί να φορέσει, κάθε γυναίκα, ό,τι θέλει, αρκεί να αισθάνεται άνετα σε αυτό που φοράει, να το έχει επιλέξει και να μην την έχει επιλέξει.

είμαστε, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, αυτό το απογευματάκι προς το βραδάκι βέβαια, Κυριακής, συντονισμένη. Τώρα θα κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο αφορά σε well-being ιστορίες, πρωινή ρουτίνα και ευεξία. Γιατί λέει δεν πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου κάνοντας scroll στο κινητό. Πάντως αρκετοί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω με το που θα ξυπνήσουμε πριν καλά καλά σηκωθούμε από το κρεβάτι. Βρισκόμαστε στο Women Only και γιατί δεν πρέπει να ξεκινάω τη μέρα μου κάνοντας scroll στο κινητό. Ξυπνητήρι, Instagram, ίσως η πρωινή σου ρουτίνα, εγώ να προσθέσω και TikTok, χρειάζεται ένα μικρό reset. Το ξυπνητήρι χτυπά, ανοίγει τα μάτια και πριν καλά καλά συνειδητοποιήσεις τι μέρα είναι, το χέρι σου έχει ήδη φτάσει στο κινητό. Ένα γρήγορο check στις ειδοποιήσεις, λίγο Instagram, μερικά μηνύματα, μόνο που τα δύο λεπτάκια πολύ εύκολα γίνονται ένα τέταρτο ή και μισή ώρα. Το πρωινό scroll έχει γίνει σχεδόν αυτόματη κίνηση για πολλούς από εμάς. Εάν όμως θέλεις να φροντίσεις λίγο περισσότερο την ευεξία σου, ίσως αξίζει να επανεξετάσεις ποιον αφήνεις να πάρει την προσοχή σου πρώτο κάθε πρωί. Εσένα ή την οθόνη σου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πετάξεις το κινητό από το παράθυρο, ούτε να υιοθετήσεις μια εξαντλητική morning routine. Μερικά λεπτά χωρίς notification και ατελείωτο περιεχόμενο μπορούν απλώς να δημιουργήσουν έναν πιο ήρεμο ύπνο και έναν πιο ήρεμο χώρο γενικότερα, ανάμεσα στον ύπνο και σε όλα όσα απαιτεί η καινούργια σου ημέρα. Το μυαλό σου ξυπνά και εσύ του δίνεις τα πάντα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λοιπόν, το πρωινό scroll μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με δεκάδες διαφορετικά ερεθίσματα. Ειδήσεις, δουλειά, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, υποχρεώσεις και η ζωή ανθρώπων που πιθανότατα δεν γνωρίζεις καν προσωπικά. Αντί λοιπόν να μπει σταδιακά στο ρυθμό της ημέρας, η προσοχή σου καλείται αμέσως να μεταπηδήσει από το ένα πράγμα στο άλλο. Και υπάρχει ακόμη μία παγίδα. Μπορεί να ανοίξεις το κινητό απλώς για να δεις την ώρα και χωρίς να το καταλάβεις να βρίσκεσαι 10 λεπτά αργότερα στο προφίλ κάποιου που ούτε θυμάσαι πώς βρήκες. Μπορεί να βάλει το άγχος την ημέρα σου το πρωινό scroll χωρίς καν να σηκωθείς. Δεν χρειάζεται καν να συναντήσεις κάτι δυσάρεστο. Ένα επαγγελματικό email, μια εκκρεμότητα που είχες ξεχάσει ή ένα μήνυμα που νιώθεις ότι πρέπει να απαντήσεις αρκούν για να μεταφέρουν το μυαλό σου κατευθείαν στις υποχρεώσεις. Και μετά έρχεται το γνωστό. Μα καλά, πού πήγε η ώρα, αυτό μάλλον το γνωρίζεις ήδη. Μπαίνεις για ένα λεπτό και ξαφνικά πρέπει να σηκωθείς, να ετοιμαστείς και να φύγεις μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Το αποτέλεσμα, το σκρεόλ που υποτίθεται ότι ήταν μια χαλαρή αρχή της ημέρας, καταλήγει τελικά να σου δημιουργεί βιασύνη και η βιασύνη φέρνει μαζί της εκνευρισμό. Ξεχασμένα πράγματα και εκείνη την αίσθηση ότι τρέχεις πίσω από τη μέρα σου πριν καλά καλά ξεκινήσει. Δεν χρειάζεται να κάνεις τέλειο πρωινό. Το αντίθετο δεν είναι απαραίτητα να ξυπνάς στις 5:30, να κάνεις διαλογισμό, yoga, journaling, ωραίο το journaling, και να ετοιμάζεις ένα εντυπωσιακό πρωινό πριν πάει 7. Η ευεξία δεν είναι διαγωνισμός παραγωγικότητας. Μπορείς απλώς να δοκιμάσεις να αφήσεις τα πρώτα 10-15 λεπτά μετά το ξύπνημα χωρίς scroll. Σήκω από το κρεβάτι, πιες λίγο νερό, άνοιξε τις κουρτίνες, πλύνε το πρόσωπό σου, φτιάξε καφέ ή απλώς κάτσε για λίγο χωρίς να καταναλώνεις καμία απολύτως πληροφορία. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όλο αυτό, ιδίως εμείς που κάποιες φορές, όχι πάντα, μπορεί να ξεκινάμε για να σκρολάρουμε έτσι ένα λεπτό και τελικά καταλήγουμε να σκρολάρουμε μισή ώρα. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, με άνευ σκλωραρίσματος θα σε αποχαιρετήσω. Θα σου ευχηθώ ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής, αυτού του Σαββατοκύριακου που ακόμη δεν τελείωσε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Ευχές για να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Σε μία ώρα ξεκινάει ο τελικός του στοίχημαν Super Cup μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, αφού εχθές ο ΠΑΟΚ πέτυχε τεράστια νίκη απέναντι στον Πανεθναϊκό με πρωταγωνιστή τον Όσμαν, ο οποίος με τρομερό buzzer beater τρίποντο στο φινάλε του αγώνα οδήγησε το δικέφαλο στη νίκη με σκόρ 84-82 και στον απόψινό τελικό. Μετά τη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, η Εθνική Ελλάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στον απόψινό αγώνα της κόντρα στη Γερμανία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης εντοπισμού των αγνοωμένων στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, η οποία κατέληξε με τον τραγικό απολογισμό των 6 νεκρών, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο της κατάρρευσης του κτηρίου. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία, προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των κατασκευών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλειά τους. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκτόσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εν αναμονή της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Χωρίς μπαταρία ο απεινιδωτής που θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή του δημοφιλούς τραγουδιστή, σύμφωνα με τον επιχειρηματία που είχε πουλήσει το εν λόγω ιατρικό εξοπλισμό και στον οποίο τηλεφώνησαν με μεγάλη καθυστέρηση νοσηλεύτρια και γιατρός, όπως δήλωσε ο ίδιος. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν απόψε και αύριο σε διάφορα σημεία της περιφερειακής από συνεργεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί της επομένης οι εργασίες αφορούν διαγραμμίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα της Τρίτης. Τελευταίο αντίο θα πουν αύριο συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού στο Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η ταφή θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. 5 άνδρες, σε βάρος των οποίων υπάρχουν υποψίες που σχεδίαζαν μια τρομοκρατική ενέργεια, συνελήφθησαν έπειτα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην νοτιοδυτική Αγγλία, κοντά σε μια αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει σε λίγα λεπτά ο τελικός δυστύχημαν Super Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Μετά την νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου στρέφει πλέον την προσοχή της στον απαψινό αγώνα της κόντρα στη Γερμανία. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης εντοπισμού των αγνοωμένων στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, η οποία κατέληξε με τον τραγικό απολογισμό των 6 νεκρών, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο της κατάρρευσης του κτηρίου. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία, προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των κατασκευών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλειά τους. Στις 30 Σεπτεμβρίου, την Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα από το κυβερνητικό επιτελείο και στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του τόνισε ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, στα θέματα τα εθνικά, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο, αλλά με σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και δίχως εκτόσεις. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εν αναμονή της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου, των εμπλεκομένων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Η Θεσσαλονίκη αποτείει φόρο τιμή σε μια εμβληματική προσωπικότητα που επέλεξε συνειδητά την έντιμη πορεία του χρέους και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται απόψε και αύριο σε διάφορα σημεία της περιφερειακής από συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από τις 10 απόψε μέχρι αύριο στις 6 το πρωί, οι εργασίες αφορούν σε διαγραμμίσεις και θα ολοκληρωθούν τα ξημερώματα της Τρίτης. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα πως κατέσχισε ένα αμερικανικό αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που επιχειρούσε στα στενά του Ορμούς και, όπως αναφέρεται, διενεργούσε κατά σκοπία, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται η κυβέρνηση να παρουσιάσει τα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία και θα επικαιροποιούνται κάθε 15 μέρες. Την ερχόμενη Τετάρτη το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εκτόσεις θα ανακοινώσουν την ίδια μέρα και τα διυλιστήρια, τα οποία θα αφορούν και στην αμόλυβδη. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης εντοπισμού των αγνοωμένων στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, η οποία κατέληξε με τον τραγικό απολογισμό των 6 νεκρών, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο της κατάρρευσης του κτηρίου. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία από την πολυοδομία. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εν αναμονή της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Η Θεσσαλονίκη αποτείει φόρο τιμή σε μια εμβληματική προσωπικότητα που επέλεξε συνειδητά την έντιμη πορεία του χρέους και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δημιουργία και τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Τελευταίο αντίο θα πούν αύριο συγγενείς και φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού στο Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η ταφή θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας Lufthansa που εκτελούσε πτήση από την Φραγκφούρτη στη Λισαβόνα υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί στη Λιόν της Γαλλίας αφού μια φορητή εξωτερική μπαταρία Powerbank που ανήκε σε έναν επιβάτη έπιασε φωτιά. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με το Σάκη Γκίνα.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται η κυβέρνηση να παρουσιάσει τα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία και θα επικαιροποιούνται κάθε 15 μέρες. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης εντοπισμού των αγνοωμένων στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, η οποία κατέληξε με τον τραγικό απολογισμό των 6 νεκρών, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο της κατάρρευσης του κτηρίου. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εν αναμονή της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων γιατρών και του υπνοθεραπευτή. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται απόψε και αύριο σε διάφορα σημεία της περιφερειακής οδού από συνεργεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από αυτή την ώρα και μέχρι τις 6 το πρωί της επομένης, οι εργασίες αφορούν σε διαγραμμίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα της Τρίτης. Τελευταίο αντίο θα πούν αύριο συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλητισμού στο Σούλη Μαρκόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η ταφή θα γίνει στα κημητήρια της Θέρμης. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, παραιτήθηκε απόψε από το αξίωμά του, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες, αναμένονται αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας πέρναγε και χτύπαγε τις τέντες.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

μεθός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει. Και μες τη νύχτα του

τον κόμβο κυφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.